asylum.

right, this is Slow Blues. This is called Bleeding Heart.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

land with no sex appeal.

In my side, the unmet bed. I'm gonna fill them full of lead.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.

0: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
16: Και στους ανθρώπους τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
29: Ακούτε την εκπομπή Να χαμε να λέγαμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: 26 ενάτου 2026. Ωραία, ταιριάζει αυτό. 26,
0: ναι, ναι,
1: 26.
0: Πολύ, πολλά 6.
1: Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα ρολόγια σας να δείξουν ακριβώς 2 η ώρα. Βροχερή σήμερα η Θεσσαλονίκη από το πρωί.
0: Φθινοπορεινή. Εντάξει, τελειώνει ο Σεπτέμβρης, λίγο να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο, αν και η θερμοκρασία νομίζω είναι λίγο πιο κάτω από τα κανονικά, αλλά θα μας τα πει αυτά, ξέρετε ποιος.
1: Βέβαια, Έφη Τζούμα. Θα μας πει για όλες τις καιρικές συνθήκες και τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες και ώρες. Ήσυχο αυτό το Σαββατοκύριακο, ήσυχο, γιατί ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Η Εθνική έχει παίξει, είδατε τι έγινε.
0: Παίζει αύριο ξανά.
1: Ναι, παίζει αύριο.
0: Η Γερμανία.
1: Ακριβώς. Οπότε ήσυχα, ποδοσφαιρικά δεν έχουμε τίποτα. Μπασκετικά ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει.
0: Έχει τα ξεκινήσουμε. Ναι, έχει ημιτελικά Super Cup.
1: Τα οποία δεν μας απασχολούν. Εμάς,
0: ναι,
1: τέλος,
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε θα έχουμε, νομίζω ένα Σαββατοκύριακο ήσυχο. Χωρίς ιδιαίτερες γκρίνιες, χωρίς ιδιαίτερες φωνές.
0: Βέβαια οι ομάδες και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν μπει σε άλλους ρυθμούς. Το μπάσκετ γιατί θα ξεκινήσει.
1: Έχουμε πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
1: τώρα έρχεται.
0: Προπονήσεις, το ποδόσφαιρο πρέπει να βρει τα πατήματά του και εκεί.
1: Το ποδόσφαιρο γενικά πρέπει να βρει την υγεία του, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά τα άλλα όλα καλά πηγαίνουν σε αυτή τη χώρα. Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη κοντεύει να φτάσει στο 2,5. Ή σε κάποια νησιά έχει φτάσει κιόλας,
0: ναι,
1: στο 2,5,
0: ναι, ναι. Γενικά ο Σεπτέμβρης δεν είναι καλός. Θανάτους. Τώρα στην Αθήνα εκεί η έκρηξη στην Πλάκα. Ήδη 2 έχουν ανασυρθεί,
1: ναι,
0: νεκροί. Άλλοι 4 που είναι τουρίστες από την Αμερική, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: ναι. Άντε τώρα εσύ ψάξε
0: τι
1: να βρεις
0: έγινε
1: τι,
0: εκεί πέρα,
1: τι έκρηξη ήταν αυτή, ναι, και τα διέλυσε όλα.
0: Στην εβδομάδα αυτή
1: χάσαμε και το Σούλη το Μακρόπουλο.
0: Το προπονητή, ναι. Εντάξει, δεν είναι καλή ο καλός μήνας.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Με το Μαζονάκι που συνεχίζονται όλα αυτά.
1: Ναι, όλα αυτά τα οποία ακούμε δεξιά και αριστερά, βέβαια.
0: Αλλά έτσι είναι η ζωή.
1: Κοίτα, το μόνο καλό μες την εβδομάδα, έτσι αν το δούμε λίγο,
0: ναι,
1: είναι η ανατροπή που έκανε η Εθνική με τη,
0: ναι,
1: Σερβία.
0: Με τη Σερβία και εντάξει, με τη Σερβία παίζεις, δεν παίζεις, ναι, με καμία.
1: Ναι, δεν είναι και καμία υπερομάδα, τέλος πάντων, ναι, αλλά δεν είναι και καμία, ναι, ομάδα που την ξεπερνάς έτσι εύκολα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Το μόνο θετικό το οποίο είδαμε μέσα στην,
0: ναι,
1: εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, ξεκίνησαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, μπασκετικές τουλάχιστον,
0: ναι,
1: Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Θα ξεκινήσουμε.
1: Αναμενόμενα και τα αποτελέσματα που ήρθαν, δεν παίζανε και με υπερομάδες ή αντίπαλοι τους, τέλος πάντων. Αυτά λίγο πολύ θα τα συζητήσουμε αύριο με τον Δημήτριο Σαλή.
0: Γενικά και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο.
1: Τώρα από την πλευρά μας να στείλουμε και εμείς τα συλληπιτήρια στον Χρήστο τον Γκάλη.
0: Για τη μεγάλη απώλεια.
1: Για την απώλεια αυτή, βεβαίως. Και να του ευχηθούμε καλή δύναμη και κουράγιο, τέλος πάντων, και στον ίδιο και στην οικογένειά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις, δεν είναι να πεις
0: και
1: πολλά πολλά.
0: Τα λόγια είναι λίγα μπροστά.
1: Τα λόγια είναι, ναι, τα λόγια είναι περίτα. Είναι αυτά που λένε και μετά εμείς θα ασχοληθούμε, ας πούμε, τι κάνει ο Άρης στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αυτά τα πεζάτα τέτοια, ας πούμε.
0: Η οικογένεια και εκεί ξέρουν.
1: Ακριβώς. Ναι, Γιώργο, άλλο ένα θετικό νέο. Ναι, πώς το ξέχασα αυτό, ρε εσύ. Όντως, άλλο ένα πολύ έτσι θετικό νέο, εκτός από την Εθνική,
0: ναι,
1: αυτή την εβδομάδα, ήταν και επιτέλους η παρουσίαση της Κερκίδας.
0: Α, ναι, θα
1: και
0: τα πούμε αυτά.
1: Οι αλλαγές που γίνανε,
0: ναι,
1: στο γήπεδο, ναι, θα
0: όλο
1: τα πούμε
0: το
1: σε
0: γήπεδο,
1: λίγο.
0: Ναι, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ωραία αίσθηση. Sold out όλα οι αγώνες.
1: Καλά, οι πρώτοι πώς, οι πρώτοι τρεις-τέσσερις.
0: Ναι, είναι sold out. Δηλαδή και τα καινούργια εισιτήρια που μπήκαν με τις θέσεις εξαντλήθηκαν.
1: Είδες και τρίτο καλό νέο. Να βρήκαμε 3 καλά νέα αυτή την εβδομάδα.
0: Εντάξει, κάτι είναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς θα πάμε σήμερα με ελληνική μουσική. Έτσι μου ήρθε σήμερα Σάββατο, παρόλο που την Κυριακή έχουμε περισσότερα ελληνικά. Όχι περισσότερα, Κυριακή, ναι, έχουμε πάντα, ναι, ελληνική μουσική. Δεν ξέρω, την είδα ελληνικά σήμερα.
0: Εντάξει, μπορεί να σε πειράζει και ο καιρός.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι, μπορεί. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με Μαζονάκη, ο οποίος λέει τελειώσαμε εδώ.
0: Όχι, εμείς δεν τελειώσαμε, μόλις αρχίσαμε.
1: Ναι.

0: 26/9/2026 και έχω να σου πω, Σταυρούλα μου, ότι σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Γεδεών.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεδεών, εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη
1: ούτε
0: ζωή.
1: Εγώ, ούτε εγώ, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Επετείους, λοιπόν, Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Τα είχαμε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι. Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, γλωσσών.
1: Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης. Και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας.
0: Τώρα, σαν σήμερα, λέει, το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Προσίας και Αυστρίας.
1: 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της ΑΝΤΑΤ.
0: 1980, για όλους εσάς που είστε εκεί πέρα και μας ακούτε στη Γερμανία, εκρήγεται, λέει, μία βόμβα στη διάρκεια της, για τη γιορτή της μπίρας στο Oktoberfest, εκεί στο Μόναχο, με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
1: 1989, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη.
0: Σαν σήμερα.
1: Σοπαρέσει. Ναι, τώρα αυτό είδα
0: και λοιπόν,
1: εγώ.
0: Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, πολλοί θα το θυμάστε αυτό. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ήμασταν εκεί. Δεν ήσουνε.
1: Όχι, δεν ήμουνα.
0: Δεν ήσουνε.
1: Δούλευα.
0: Εμένα με είχε πάρει.
1: Δεν μπορούσα να φύγω να πάω στο σπίτι μου.
0: Όχι,
1: εμένα
0: με είχε πάρει από το χέρι η αδερφή μου και είχαμε πάει. Όχι ότι ήμουνα μικρούλης, αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι, είχαμε πάει οι δυο μας, τέλος πάντων.
1: 2000.
0: Από ό,τι θυμάμαι, να το μας ακούει και ο Αλέξανδρος ο Πόχος.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Και ο Αλέξανδρος ήταν σε αυτή τη συναυλία.
1: Εγώ δεν ήμουνα, γιατί δούλευα. Ήταν η πρώτη χρονιά που δούλευα. Και σαν κοριτσάκι μικρό.
0: Ναι, και ήταν η πρώτη μέρα που έκανες 17 ώρες να γυρίσεις σπίτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί ήμουν εκεί προς το φίξ. Οπότε δύσκολα. Έβριζα πολύ τους YouTube, έχω να πω.
0: Γιατί πεζάκι.
1: Δεν μπορούσα να γυρίσω. Ήταν όλα κλειστά.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1888 ο T.S. Eliot, Αμερικάνος ποιητής και δημοσιογράφος, ο οποίος βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας.
1: Μάλιστα. 1945 γεννιέται ο Brian Ferry, Άγγλος ρόκερ, μέλος του συγκροτήματος Roxy Music.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2008 ο πολύ πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Paul Newman, ο οποίος είχε κερδίσει φυσικά και Όσκαρ το 1986.
1: Αυτά έχουν σαν σήμερα.
0: Να τους αντέδρασε ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, ήμανε, λέει, δύο μέρες, λέει, πιο μπροστά. Ναι, είχε
1: ναι,
0: πάει.
1: Καλά, είχαν κατασκηνώσει κι άλλοι απ' έξω.
0: Ένας από αυτούς που έβλεπες τότε τους κατασκηνωτές.
1: Κατασκήνω, ναι, εγώ πήγαινα ναι. Στη δουλειά.
0: Ένας από αυτούς που τους βλέπαμε τότε και λέγαμε, μα τι κάνουν εδώ πέρα.
1: Αλήθεια, δεν μπορούσες να φύγεις, να πας πουθενά. Ήταν όλοι οι δρόμοι κλειστοί.
0: Ένας από αυτούς ήταν και ο Αλέξανδρος, κατασκηνωτής απ' έξω.
1: Ναι.
0: Νάτος και ο Σταύρος. Α, και εγώ ήμουν εκεί, λέει, YouTube.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρος που είναι τώρα στο
1: και
0: εξωτερικό.
1: Και ήταν εκεί, εγώ δεν ήμουνα.
0: Α, εσύ δεν πήγες μόνο. Καλά, βέβαια, δεν τρέπεσαι.
1: Δεν μπορούσα να φύγω.
0: Ναι, εδώ πέρα ο Σταύρος, ο οποίος εκεί που είναι τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει, και φυσάει πολύ. Αλλά θυμάται μάλλον τα παιδικά εφηβικά του χρόνια, ποιος ξέρει τώρα. Ο Μάκης σίγουρα δεν ήταν σε αυτή τη συναυλία. Διότι με το που έρχεται, λέει, θέλω ένα τραγούδι, λέει, από τη Λένα Παπαδοπούλου.
1: Αχα, οκ, ωραία. Λοιπόν, ο Γιάννης από το Βόλο μας λέει, Βάμος, καλημέρα σας. Ο Κώστας Οργιονός μας λέει, καλή εκπομπή, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Πες και αδερφή, ρε. Είναι μόνο.
0: Πέστα, ρε παιδί μου, πέστα. Κατά τα άλλα, Σταυρούλα, τι άλλο είχε η εβδομάδα μας, όλα καλά?
1: Καλά. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα της καθημερινότητας. Αλλά εντάξει, θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε, μωρέ, που θα πάει. Δηλαδή, πώς κάνετε έτσι, να πούμε, εντάξει. Όλα εδώ είναι.
1: Κοίταξε, το μόνο το καλό που είπε ποιος υποκρατής, ότι αυτό το Παλέντε Σπορ, γιατί εγώ έτσι το ήξερα, το Παλέντε Σπορ, η Ελιοσνή Γκάλι Σχολ, η Αλεξάνδριο Μέλαθρο, είναι πλέον μεγαλύτερο και ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έτσι, για το ανανεωμένο γήπεδο.
0: Πόσες θέσεις πήγαμε τώρα, 6.000?
1: Λοιπόν, 6.200.
0: Α, ωραία.
1: αφού προσθέθηκαν στα πιο πάνω διαζώματα των κερκίδων πέραν της πτυσσόμενης. Από το 1960 ως και σήμερα δεν υπήρχε ποτέ κερκίδα εκεί πέρα. Να ξέρετε,
0: εγώ θυμάμαι
1: που
0: παλιότερα.
1: Μεγάλωσα μέσα στο Παλαιντεσπόρο.
0: Παλιότερα θυμάμαι, λέγανε ως δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επιπλέον κερκίδα για λόγους στατικότητας. Τώρα δεν ξέρω πώς το ξεπεράσαμε αυτό το θέμα της στατικότητας. Έγινε, ξέρουμε ότι έγινε μελέτη και όλα αυτά.
1: Η πτυσσόμενη είναι πιο ελαφριά. Μπορεί τότε να σκεφτόντουσαν κανονική κερκίδα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω.
1: Εκεί που είναι το βοηθητικό γήπεδο, εγώ εκεί πέρα μεγάλωσα.
0: Στο βοηθητικό.
1: Και πίσω και στα. Ναι, εκεί πέρα. Και παντού, παντού. Και πάνω και κάτω στο υπόγειο, παντού ήμουν εγώ, να ξέρετε. Λοιπόν, στο παλέ τοποθετήθηκαν περιμετρικά LED διαμέτρου 250 μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν, ξέρετε, για την προβολή χορηγών, αλλά και για τα εφέ σε περίπτωση, για παράδειγμα, σκοραρίσματος.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμη εξασφαλίστηκαν 75 θέσεις από την αλλαγή στα δημοσιογραφικά, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και άλλαξαν τα βελούδινα καθίσματα για την αύξηση των θέσεων.
0: Ναι, γιατί με τα προηγούμενα κοινά ίδρωνε ο ποπός σου, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Και επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν σουίτες και αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με έκδηλητη τόνωση του κιτρινόμαυρου. Έγιναν αναβαθμίσεις στις υποδομές, σε γραφεία προπονητών, γυμναστήρια και φυσικοθεραπευτήρια.
0: Σε σουίτα θα σε πάω.
1: Ναι.
0: Σε σουίτα θα σε
1: να
0: πάω.
1: Να με πας.
0: Έλα να ακούσει και ο Μάκης να μην κρινιάζει, γιατί θέλει τρέλα από τη Λένα Παπαδοπούλου.
1: Και εμείς τρέλα θέλουμε.

0: πράγματα, ναι.
1: Τώρα η αλήθεια είναι που το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι ο Μάκης. Βέβαια μου γράφει στο Viber, ναι, ο Μάκης ότι εγώ λέει ήμουν λάτρης, λέει, περισσότερων των μπουζουκιών, λέει. Οπότε γι' αυτό δεν είχε πάει και στη συναυλία των YouTube.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, εντάξει. Νομίζω ότι και οι λάτρες των μπουζουκιών πήγαν να ακούσουν το YouTube. Ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Τότε εκείνη την.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, ήταν και άλλα χρόνια. Δηλαδή,
0: ήταν πρώτη φορά που ήρθαμε.
1: Όχι, εκτός από αυτό. Τότε η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, είχε πολύ περισσότερη επιρροή πάνω στην ροκ μουσική. Έτσι ήταν η εποχή που είχαν ξεπηδήσει τρύπες, ξύλινα, σπαθιά.
0: Όλα τα πολλά, ωραία, αλλά... ροκ συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης.
1: Για πες λίγο τι έγινε εκεί πέρα. Έχουμε αγώνα εθνικής τώρα με τη Γερμανία.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, είπαμε ότι κέρδισε 2-1
1: Σερβία.
0: Τη Σερβία. Και τώρα βέβαια έχει πάει ήδη στη Γερμανία. Δύσκολο έργο με τη Γερμανία. Εντάξει, μιλάμε για τη Γερμανία, όπου θα την αντιμετωπίσει αύριο, 27 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρατέταρτο, έχω να σας πω. Τώρα, η UEFA όρισε τους διαιτητές του παιχνιδιού. Γνώριμος ο διαιτητής, ο Άγγλος Κρις Κάβανα, να διευθύνει το μάτς. Ο ίδιος είχε σφυρίξει, λέει, την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Αύγουστο του 2024 για το τρίτο προκριματικό του Europa League. Εκεί οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 στην κανονική διάρκεια και η υπόκριση κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του, δηλαδή από την Αγγλία, ο Dan Cook και ο Alex James, ενώ τέταρτος θα είναι ο Thomas Bramall. Ως VAR ορίστηκε ο Σκοτσέζος Andrew Dallas και αβάρ ο Andrew Madley. Δηλαδή οι διαιτητές είναι από Αγγλία και Σκωτία, έχω να σας πω.
1: Πολύ ωραία.
0: Με το Γερμανία-Ελλάδα. Ναι, 10 παρατέταρτο αύριο το βράδυ.
1: Είναι παιδί μου, όλοι οι αγώνες εδώ μεταξύ, βλέπεις, έτσι, είναι αργούτσικα.
0: Ναι, το βράδυ.
1: Τουλάχιστον για τις ελληνικές ώρες, ναι, παιδί μου, γιατί η κεντρική Ευρώπη είναι 9 παρατέταρτο.
0: Ναι. Τώρα, μετά από εβδομάδα, εδώ εντός, στο γήπεδο της Τούμπας, θα παίξει Ελλάδα-Ολλανδία και μετά, νομίζω, Ελλάδα-Γερμανία.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Δεν ξέρω, η εθνική έχει ξαναπαίξει στην Τούμπα.
0: Νομίζω
1: έχει ξαναπαίξει,
0: έχει,
1: αλλά
0: ναι,
1: έχει πολύ καιρό να,
0: ναι,
1: τουλάχιστον να έρθει, ναι, στη Βόρεια Ελλάδα να παίξει έναν αγώνα.
0: Και νομίζω μετά στο Πανθεσσαλικό θα παίξει Ολλανδία-Ελλάδα, από ό,τι διάβασα.
1: Α, μάλιστα. Νάτος και ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος εμφανίστηκε και αυτός.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Πάνο, ο οποίος λέει την καλημέρα μου, λέει, στο Ζεύγος και στον φίλο Αλέξανδρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να ακούσω από Αντίπα, λέει, το «Σας παρουσιάζω».
0: Mm-hmm.
1: Σας, ωραία, παρουσιάζω.
0: Εμείς σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε. Α, τώρα θα τα ακούσουμε.
1: Ναι, τώρα, καπάκι.
0: Ωραία. Μετά τον
1: Μετά
0: Αντίπα...
1: τον Αντίπα θα μιλήσουμε με Φιτζούμα. Ωραία, έτοιμοι και μπουζούκια είστε όλοι, ναι.

0: Νομίζω ότι με αντίπα δεν έχουμε καλησπερίσει ποτέ την εφετίου μας. Ποτέ όμως, ποτέ. Ποτέ.
1: Να μ' αγαπάει όπως κι εγώ την αγαπώ.
0: Κοίτα, η Έφη Τζούμα είναι και των μπουζουκιών, παιδί μου.
2: Από όλα είναι.
0: Είναι, είναι. Δηλαδή ανεβαίνει σε τραπέζια τέτοια, κρέμεται από τα πολύφωτα αυτά. Ναι, είναι. Γεια σου, Έφη.
3: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι?
3: Έπρεπε να μου βάλει από τον αντίπα την καταιγίδα.
2: Σωστά, ρε, είναι σωστά, σωστά. Έφη, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Θα τέριαζε καλύτερα.
2: Ναι. Όχι, αυτό είναι, ταιριάζει απόλυτα, νομίζω, με τη εβδομάδα που διανύουμε. Δεν ξέρω, θα μας τα πεις εσύ. Ή τώρα αυτές τις μέρες. Πρέπει να, ναι, να βάζουμε τραγούδια. Λοιπόν, δεν θα γίνει. Θα βάζουμε πριν βγει η Έφη, θα βάζουμε τραγούδια που αφορούν τον καιρό. Παλιό καιρό.
0: Το βρήκα, το βρήκα.
2: Να, ορίστε.
0: Ορίστε, καταιγίδα.
3: Καταιγίδα, μόλις σε είδα.
0: Ναι. Άκου λίγο να το χαρείς. Το τραγούδι των μετεωρολόγων.
1: Σαν να τα φτιάξει ένα μαγικό ραβδάκι.
0: Το μαγικό ραβδάκι είναι η Έφη Τζούμα, κατάλαβες.
2: Σίγουρα.
1: Σαν πηγή με καθαρό νεράκι.
3: Δώσε!
2: Αυτά είναι.
0: Τι παίζω σήμερα?
2: Κάτσε.
1: Παιδικό παραμυθάκι.
2: Αυτά είναι.
3: Νάτο!
2: Δώσε!
1: Και ξαφνικά.
0: Άντε, ξαφνικά έρχεται η καταιγίδα.

0: βγαίνει στο μπαλκόνι τώρα η Έφη Τζούμα, πετάει αστραπές, τέτοια χαμός γίνεται.
1: Ωραία, έλα, έλα. Λοιπόν, κάθε φορά που θα βγαίνει θα βρίσκουμε ένα τραγούδι που θα λέει για τον καιρό.
0: Ναι, την άλλη φορά βάλουμε τον παλιό καιρό.
1: Ναι, ναι, έχει διάφορα με βροχές. Έχει, βρέχει στην φτωχογειτονιά.
0: Α, μπράβο,
1: έχει,
0: ναι.
1: Πολλά,
0: ναι.
1: Ωραία. Γεια σου, Έφη.
2: Πώς γεια σου, παιδιά.
1: Τι να κάνουμε, έτσι λέμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο.
2: Αφού βραχήκαμε, που βραχήκαμε.
1: Ναι, ας το νιώσουμε και ας το χαρούμε. Πώς λοιπόν, τα νέα παιδιά, του καιρού.
2: Τα νέα του καιρού, όπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε αυτή την αλλαγή του καιρού, που φυσικά είχα αναφέρει ότι θα είναι κυρίως το Ιόνιο, στην Πελοπόννησο.
1: Όντως, εκεί έβρεξε πολύ.
2: Έβρεξε στην Κέρκυρα χαρακτηριστικά, μέχρι και χθες το βράδυ έριξε 35 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο, 35 λίτρα, δηλαδή 35 τόνους ανά στρέμμα.
1: Σούπα,
2: Το καλό ήταν ότι, όπως είχα αναφέρει και στην γραπτή μου πρόγνωση, ότι θα έχουμε στάσιμους καταιγιδοπυρήνες. Το καλό ήταν ότι αυτός ο όγκος νερού έπεσε
1: σε
2: ένα 8ωρο μέσα, 9ωρο. Δηλαδή είχε ροή, δεν έπεσε δηλαδή μέσα σε μία μισή ώρα ή δύο ώρες. Έπεσε μέσα σε 7-8 ώρες, οπότε πρόλαβε και το έδαφος να απορροφήσει σωστά και αποφύγαμε και τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Ωραία.
2: Θα συνεχιστεί τώρα αυτός ο καιρός έτσι. Από εδώ και στο εξής, για την πόλη της Θεσσαλονίκης δεν προβλέπεται βροχή ούτως ή άλλως. Τα φαινόμενα τώρα εντοπίζονται από τη Χαλκιδική και νοτιότερα.
1: Στη Χαλκιδική κανονική βροχή από ό,τι
2: μάθαμε.
1: Δεν είχε κάτω.
2: Όχι. Ούτως ή άλλως ήταν για Ιόνιο και για από κεντρική Ελλάδα και νοτιότερα τα φαινόμενα. Εμείς θα έχουμε η Χαλκιδική, δηλαδή γύρω στην άκρη αυτού του συστήματος, θα έχει λίγο ίσως. Φθινοπορεινό τύπου, ψυχάλες, τίποτα το σπουδαίο, γιατί είναι ένας καιρός ο οποίος έχει γυρίσει τώρα σε προσύνεμος. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει?
2: Ότι τα έντονα φαινόμενα, αν μπεις και στις κάμερες τώρα και δεις,
1: το βλέπω, ότι είναι στη θάλασσα.
2: Από το πύλιο, από το πύλιο και νοτιότερα, δηλαδή το πύλιο, οι σποράδες, η μαγνησία.
1: Η έβεια.
2: Η Πελοπόννησος και η Αττική θα έχουν τώρα τα φαινόμενα ουσιαστικά. Και θα έχουμε και φθινοπορεινού τύπου καταιγίδες, όχι έντονες και εκτακτά, αλλά θα πέσει αρκετό νεράκι, γιατί θα έχουμε συγκλίσεις ανέμων, ιδιαίτερα προσοχή, το ξανατονίζω, για τους φίλους που μας ακούνε, από Μαγνησία, σποράδες, έδεια. Πελοπόννησος θα πέσει αρκετό νεράκι, γιατί και έχουμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και η Αττική σήμερα, δηλαδή, στην μεγάλη συνευλία της Άννας.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα.
0: Περίμενε,
1: γιατί όλοι μας έχουν. Να μην πω ότι μας
0: λοιπόν,
1: έχουν.
0: Ήδη έχω δύο άτομα που ρωτάνε. Ρώτα την Έφη αν θα βρέξει στη συναυλία της Βύση.
2: Ναι, θα έχει. Θα έχει. Φθινοπορεινό τύπου, βέβαια, θα έχει. Θα έχει βροχή. Θα έχει βροχή, δηλαδή, γύρω
0: στις
2: 9. Κοίταξε, θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες, φαίνεται, μέχρι και τουλάχιστον ένα 2-3 ώρα θα ανοίγει, θα κλείνει. Τοπικά θα είναι λίγο τα φαινόμενα. Δηλαδή ένα 20 λεπτό σίγουρα.
1: Άλλοι λένε ότι θα βρέξει μέχρι το απόγευμα και μετά δεν θα κάνει κάτι το ιδιαίτερο.
2: Κοίταξε, με τις ώρες ποτέ δεν μπορούμε να το
1: προσδιορίσουμε,
2: ούτε το ίδιο το σύστημα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι. Οπότε.
2: Αλλά φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, δηλαδή από τις 5 μέχρι τις 9. Φαίνεται να έχει πέρασμα. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις. Οπότε φαίνεται τις απογευματινές ώρες μέχρι τις βραδινές. Αν γίνει η συναυλία μετά τις 9, αν ξεκινήσει μετά τις 9,
1: νομίζω.
2: Ενδεχομένως να γλιτώσουν το μεγάλο όγκο νερού.
1: Εντάξει, νομίζω. Τι ώρα ξεκινάει η συναυλία, δεν έχω ιδέα.
2: Γύρω στις 9 λογικά.
1: Κάπου εκεί. Οπότε εντάξει.
2: Αλλά φαίνεται να έχει εκεί βροχές. Τώρα αν θα συνεχιστούν κάνα μισάωρο, μια ώρα μετά.
1: Καλά, αυτό δεν το ξέρει.
2: Κανείς το ξέρει.
1: Ναι.
2: Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Είπαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης δεν έχουμε φαινόμενα. Από τη Χαλκιδική και νοτιότερα. Η Θεσσαλία, οι σποράδες, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Τα φαινόμενα δηλαδή είναι ο προσύνομος καιρός που λέμε, από τη Χαλκιδική και νοτιότερα. Αυτό μέχρι και την Κυριακή τις απογευματινές ώρες θα έχει σβήσει βέβαια το σύστημα αυτό. Εμείς θα μείνουμε αύριο με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Θερμοκρασία.
2: η θερμοκρασία. Τώρα η θερμοκρασία από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί που είμαστε τώρα στους 22-23 βαθμούς, θα πιάσουμε γύρω στους 24-25, εκεί γύρω.
1: Okay.
2: Από την Δευτέρα βέβαια λίγο θα έχουμε πιο πολύ έτσι νεφελώδη καιρό, φθινοπορεινό καιρό. Οπότε θα είμαστε σταθερά γύρω στους 24 βαθμούς, 25, εκεί γύρω.
1: Mm-hmm. Η εβδομάδα πώς θα πάει δηλαδή, με συννεφιά?
2: Η εβδομάδα τώρα θα έχει τοπικές νεφώσεις, έτσι θα είναι μουντός ο καιρός. Την Τρίτη και την Τετάρτη φαίνεται ένα ψηλό βροχό γύρω από τις περιοχές του Θερμαϊκού. Mm-hmm. Γύρω από τις περιοχές του Θερμαϊκού, στο νομό Θεσσαλονίκης δηλαδή, πολύ ελάχιστα φαινόμενα, Τρίτη και Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
2: Ψυχάλα.
1: Ναι.
2: Τίποτα ιδιαίτερο, και από Τετάρτη μετά ανοίγει ο καιρός και δεν φαίνεται μέχρι και την επόμενη.
0: Ναι, ωραία.
1: Ανέμους, βοριάδες, νοτιάδες,
2: ναι. Θα πούμε για τους ανέμους, γιατί θα έχουμε πιθανότατα, θα βγουν και απογορευτικά από όπλο, γιατί θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι.
1: Βοριά.
2: Βόρειο-βορειοανατολικό, ναι, βόρειο-βορειοανατολικό.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Χαίρομαι όταν
0: ναι,
1: έχει βοριά.
0: Βοριά,
1: βοριά να έχει.
2: Ναι, παιδιά, και θα είναι τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο σίγουρα θα έχει 6-7 μπουφόρο και τοπικά ίσως οι λεπές 8. Και θα διαρκέσει πολλές ημέρες αυτό, και φυσικά ψυχρές αέρες μάζες που θα μας ρίχνουν και τη θερμοκρασία και σε εμάς εδώ.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Θα φύγει και η υγρασία.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, γιατί πανανεύει λίγο σήμερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Οπότε σίγουρα θα έχει απογορευτικά από όπλο, σίγουρα εννοείται.
1: Ναι, στο Αιγαίο αυτό.
2: Μέρες,
1: ναι, ναι.
2: Μέχρι και το Σάββατο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
2: Αυτά δηλαδή. Η Θεσσαλονίκη μόνο την Τρίτη και την Τετάρτη ένα έτσι, ψέκασμα που λέω εγώ. Δεν θα έχει πολύ τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Μουντός, φθινοπορεινός καιρός.
1: Προσπαθεί να μπει το φθινόπωρο, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει.
2: Ναι, και έχουμε πολύ ωραία μετάβαση στο φθινόπωρο.
1: Ναι, φυσιολογική. Ναι, ναι, φυσιολογική.
2: Όπως και πέρσι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Φαίνεται μια μεγάλη αλλαγή τώρα και γύρω και μετά τις 5 Οκτώβριες. Εκεί γύρω στις 5-6 Οκτωβρίου θα το δούμε βέβαια και το πούμε σαν αυτό.
0: Όταν λέμε αλλαγή, πάμε πιο.
1: Η τάση είναι
0: για
1: αυτή,
0: πιο κρύο ή για.
2: Για πολλές βροχές.
0: Α, μάλιστα.
2: Πολλές βροχές και τα πρώτα χιόνια και στα πιο χαμηλά υψόμετρα, στα αλπικά, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Mm-hmm. Κοίτα, εμείς θα θέλουμε μέχρι αυτές τις θερμοκρασίες, δεν θέλουμε παρακάτω.
1: Καλά, τώρα πάνω στο βουνά έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Δεν λόγω υψομέτρου.
1: Ναι.
2: Αλλά έτσι κι αλλιώς η θάλασσα ούτως ή άλλως είναι ανεβασμένη στις θερμοκρασίες.
1: Είναι ζεστή ακόμα.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούν οι φίλοι μας από την Ευρώπη. Το περίεργο θα είναι τρελά περίεργο. Φανταστείτε ότι εμείς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε με μουντό φθινοπορεινό καιρό. Από τη Σκανδιναβία μέχρι και την Ισπανία θα είναι γύρω στους 25, 26, 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλοκαιρία.
2: Καλοκαίρι, παιδιά.
1: Ναι. Ό,τι να είναι.
2: Από τη Σουηδία μέχρι και την Ισπανία.
0: Α, πολύ ωραία θα περάσουμε.
2: Έχει, τώρα μετεωρολογικό θα το πω, έχει ένα ridge υψηλών πιέσεων που θα δώσει καλοκαιρία, καλοκαιρινές συνθήκες από την Ισπανία, σας το ξαναλέω, μέχρι και τη Σκανδιναβία.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς θα είμαστε δηλαδή με βροχές και χιόνια στα ορεινά μας και αυτοί θα ζουν καλοκαίρι ελληνικό.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Αν τώρα κυρίες και κύριοι θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, πάρτε το κινητό, ναι, στα χέρια σας.
1: Εκεί τα βλέπεις όλα.
0: Όποια κινητό και να έχετε, πηγαίνετε εκεί που κατεβάζετε τις εφαρμογές σας και πληκτρολογήστε Meteorology Live.
1: Κατεβάζει την εφαρμογή, έχει ζωντανές κάμερες σε όλη την Ελλάδα, παντού. Παντού όμως.
0: Πάρα πολλές κάμερες.
1: Και μπορείς να δεις και τον καιρό, τα σύννεφα, τον ουρανό, τη θάλασσα, τα μέρη.
2: Τις κατεργίδες, τα ραντάρ, όλα είναι παιδιά μέσα, εντός. Έχει τα πάντα και πρώτο ο Θεός, αυτός ο χειμώνας θα μας φέρει πολλές νέες κάμερες. Ετοιμάζω πολύ ωραία σχέδια και πράγματα. Πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
1: Εδώ είμαστε και αναμένουμε.
0: Εμένα
1: τα πάντα.
0: Οι κάμερες μου αρέσουν. Μεγαλώνει
2: η Meteorology και μεγαλώνει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες συνεργασίες, πολύ ωραίες προτάσεις. Και δόξα τω Θεώ να πάμε το ελληνικό μυαλό ένα πολύ μεγάλο επίπεδο ψηλά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Μπράβο ρε Εφη Τζούμα.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, να είμαστε καλά. Εδώ στο Yellow Radio.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Εφη. Γεια σου, Εφη. Λοιπόν, έχουμε και μία γραμμή η οποία μας περιμένει. Για να δούμε αν μας περιμένει τόση ώρα. Μας περιμένατε?
1: Γεια σας.
0: Όχι, κάτσε να δούμε εδώ. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
1: Θέμη.
0: Γεια σου, ρε Θέμη.
1: Τι κάνεις?
3: Γεια σου, Πετράκο, γεια σου.
0: Να προσέχεις, Θέμη. Εκεί στην Εύβοια, ναι, λέει, θα ρίξει πολύ βροχή.
1: Πολύ βροχή. Ναι, ναι. Αναμένετε.
3: Καλά, εδώ πέρα που είμαι εγώ, κάνουμε το σταυρό μας για να δούμε βροχή, αλλά μακάρι.
1: Θα τη βρείτε, θα τη δείτε.
0: Έρχεται,
1: τη
0: έρχεται.
1: Έρχεται, έρχεται. Κατεβαίνει.
3: Έγινε. Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, Θέμη. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να μας πει την καλημέρα του, την καλησπέρα του, ό,τι θέλει τέλος πάντων, να σχολιάσει. 2310-328-828. Τα μηνύματά σας παρακαλώ στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Εδώ ο Γιώργος σχολιάζει τις νέες φανέλες του Άρη, που λέει ότι του άρεσαν πάρα πολύ, ξεχωριστές λέει. Οι περσινές δεν του άρεσαν. Σχολιάζει ότι οι περσινές ήταν χάλια, λέει, σαν πιτζάμες μοιάζανε. Οι περσινές.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η φανέλα, γιατί έχει δύο φανέλες τώρα αυτή εδώ που σου στείλε.
0: Νομίζω αυτή που μου στείλει είναι οι περσινές.
1: Έχει με τη ρίγα που είναι κίτρινο, είναι η ρίγα η μία, και η άλλη είναι η μαύρη κίτρινη που τις έδειξαν.
0: Ναι, ωραίες, ωραίες είναι, δεν μπορώ να πω. Καλά, ούτε έχουν, όχι ότι έχουν και τεράστιες διαφορές.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
0: περσινές.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων με καινούριους χορηγούς με όλα αυτά.
0: Λογικό
1: αυτά,
0: είναι. Ναι. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Όχι.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι.
1: Ξαναδοκιμάστε.
0: Ναι, ξαναδοκιμάστε. Α, έχω και τον Σταύρο, περίμενε.
1: Πού είναι ο Σταύρος?
0: Γιατί μας κάλεσε πριν από το Viber ο Σταύρος. Έχει εκεί πέρα τον πιτσιρίκο τον μικρό, ο οποίος κάθε Σάββατο έχει αγώνες. Α, και τον τρέχει από εδώ και από εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλλά κάτσε πρώτα να δούμε τη γραμμή. Παρακαλώ, γεια σας.
4: Γεια σας, παιδιά, Δημήτρη είμαι.
1: Γεια
0: σου,
1: Δημήτρη.
4: Ετοιμάζομαι για ταξίδι.
0: Πού θα πας?
4: Στην Γαλλία.
1: Α, από τώρα?
0: Θα πας σε Αλα Φρανς?
4: Στο Μενουμάδα. Ακούστε, τυχαία είμαι στην Τζιμισκή να πάρω παπούτσια από... Τώρα δεν ξέρω, λέμε φίρμες ή όχι?
1: Όχι.
0: Μην πεις φίρμα.
1: Όχι, παπούτσια πήγες να πάρεις.
4: Ναι, ναι. Και συναντά τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο, τυχαία.
0: Ναι.
4: Και εντάξει, όχι ότι μιλήσαμε, του λέω απλώς Βασίλη το κύπελο φέτος και χαμογέλασε, εντάξει.
0: Τι ήθελες να κάνεις?
1: Τι περίμενες να σου πει?
4: Να μου πει ότι θα το φέρουμε. Τι να
0: ναι, αίρεση, το έχει σίγουρο ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: ναι. Το τσεπάκι του. Το έχει υπογράψει το συμβόλαιο, θα το φέρει.
4: Πραγματικά, ναι, ας πω, το περιμένω αυτό. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε κοντά.
0: Πού είμαστε?
4: Έτσι
0: κοντά.
4: Πιστεύω.
0: Κάτσε, ακόμα
1: κάτσε,
0: δεν δώσαμε τον πρώτο επίσημο αγώνα
1: ακόμα,
0: να πούμε.
1: Πού
0: κοντά είμαστε?
4: Ωραία, εντάξει, είπαμε. Άσε λίγο να.
0: Τι άζευε, όνειρα και όνειρα.
1: Ναι, γιατί στην πρώτη ήττα είδε όλοι.
4: Από μένα
1: στο
4: μπάσκετ δεν θα ακούσει γκρίνια φέτος.
0: Ναι,
1: με την πρώτη ήττα άρχισαν όλοι. Α, και αυτό και εκεί και τ' άλλο.
4: Εσείς κλείσα τη εισιτήρια, προλάβατε? Γιατί sold out.
0: Για ποιο λες, για ποιον αγώνα?
4: Στα ευρωπαϊκά, για σαν Πέτρο και τη Σταυρούλα, έχει με την Σεντεβίτα είναι sold out.
1: Ναι, τα πάμε.
0: Τα πάμε αυτά, ναι.
4: Είναι και άλλα θα γίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και όσο, το μάτι, έτσι.
0: Κοίτα, όσο πηγαίνει καλά η ομάδα, αυτό θα γίνεται. Θα έχουμε συνέχεια sold out.
4: Κάτσε να πούμε και το κορυφαίο.
1: Ποιο είναι το κορυφαίο?
4: Και κάποια στιγμή ρωτάνε το Θανάση τι θα γίνει.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα είδαμε. Θα δούμε, κάτσε πρώτα.
4: Άμα δούμε και αυτό ας πούμε στον Άρη, μετά ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Εγώ πιστεύω ο Θανάσης το άφησε με τέτοιο τρόπο να εννοηθεί ότι θα γίνει.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά πάντως, ποτέ δεν ξέρεις.
4: Καλά, ναι, πολύ καλά παιδιά ο Θανάσης, δηλαδή όλοι, και νομίζω και η ομάδα έχει καλά παιδιά. Δηλαδή σκέψου και ο Χαραλαμπόπουλος, χωρίς να με ξέρει, ούτε να τον ξέρω, τον πληθυντικό μίλησε το παιδί, δεν ξέρω.
1: Ένας προπονητής δεν κοιτάει μόνο το ταλέντο, κοιτάει κιόλας και τι άνθρωπος είσαι. Να ξέρεις, ναι. Δεν πάει μόνο το ταλέντο, πάει και το τι άνθρωπος είσαι, πόσο
0: ναι, γιατί
1: ταπεινός
0: είσαι,
1: πόσο
0: πρέπει να συνεργαστεί με τον αθλητή αυτό.
4: Ναι, για δεν μένα πρέπει έτσι. Λίγο το ποδόσφαιρο να προσπαθήσει λίγο να δει τι γίνεται στο μπάσκετ.
0: Το ποδόσφαιρο, Δημήτρη, είναι τόσο μα τόσο πίσω από αυτή τη λογική.
1: Μακριά από αυτή τη λογική. Μακριά.
4: Για να μην μιζεριάζουμε λοιπόν, ναι. Πάμε να το σηκώσουμε φέτος.
1: Εσύ το λες αυτό.
4: Ξεκινάμε από την Τρίτη.
0: Κοίτα να δεις ρε παιδιά. Ο Δημήτρης.
4: Ξεκινάμε την Τρίτη. το ταξίδι. Πιστεύω, παιδιά, το τέλος ταξιδιού θα έχει κούπα φέτος. Έτσι.
1: Μακάρι, όλοι επιθυμούμε. Μακάρι.
0: Ωραία,
4: δεν είναι μόνο ο πόθος, νομίζω είναι και λογική. Φαντάσου όμως να έχει και ελληνικό τελικό.
0: Δεν θα μας χάλαγε.
4: Υπάρχει και σενάριο το πιο ακραίο, να δούμε δύο ελληνικούς τελικούς. Ευρωλίγκα, ας πούμε, και Eurocup.
1: Καλά, τώρα έχεις πάει πάρα πολύ μακριά.
4: Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά...
1: πάρα πολύ μακριά.
4: Να σου πω κάτι, Σταυρούλα, μακριά, οκ, okay, αλλά αν το δεις στα χαρτιά...
0: να μην το δεις στα χαρτιά, θες να το δούμε στην πραγματικότητα.
1: Πρέπει να το δούμε στην πράξη, στο τερέν.
4: Στην πραγματικότητα και τα δεδομένα λέει ότι το ελληνικό μπάσκετ κυριαρχεί αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, πάντα ήταν...
0: Πάντα
1: εννοώ τα τελευταία χρόνια.
4: Λοιπόν, άντε βάμος να μιλήσει κάποιος άλλος. Και τι να πω ρε παιδιά, συλληπτήρια και, και στο Χρήστο Γκάλι, το βουνό του μπάσκετ που έχουμε στο σταθμό. Και άντε Σταυρούλα να σε πάει και ένα ταξιδάκι, έτσι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
4: τώρα γεια.
0: Γεια σου, σε χάνω Δημήτρη, γεια σου. Έφυγε ο Δημήτρης κυρίες και κύριοι, την έκλεισε τη γραμμή.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, στη γραμμή ποιον έχουμε?
5: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
5: Μόλις ακούς για τη Σταυρούλα.
0: Μα τι είναι αυτός ρε παιδί μου, επιγυνέτε και ένα ταξίδι να πούμε.
1: Δεν έχω παράπονο.
5: Σταυρούλα το ξέρω.
1: Δεν έχω εγώ τέτοια, τα ταξίδια μας τα κάνουμε όταν χρειάζεται θα κάνουμε.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Καλά είστε?
5: Πάντα στην ώρα του.
1: Ναι βέβαια. Πώς είστε, καλά είστε?
5: Καλά, δόξα τω Θεώ, ήρεμα.
1: Ναι, είπαμε σήμερα ήρεμο Σαββατοκύριακο.
5: Έτσι.
1: Μέχρι να ξεκινήσει η εβδομάδα.
0: Έλα, φτιάξε μας λίγο, κύριε Κώστα, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα για μεσημέρι?
5: Μόλις έφαγα πέτρο.
0: Ναι.
5: Τέτοιο. Μελέτα.
1: Εντάξει.
5: Μελέτα με πατάτες.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Γρήγορο, ωραίο και χορταστικό, έχω να πω.
5: Έτσι.
1: Πολύ ωραίο. Εμένα μου πολύ μ' αρέσει η ομελέτα με όλα. Βάζεις ό,τι θέλεις μέσα.
5: Έτσι.
1: Ακριβώς. Τέλεια, κύριε Κώστα.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Κώστα, γεια σας.
1: Έχουμε μουσική.
0: Όχι, προσπαθώ να βρω τον Σταύρο, ο οποίος το σήκωσε. Έλα Σταύρο, γεια σου.
6: Γεια σας.
1: Γεια σου Σταύρο.
0: Είμαστε ακόμα στο ημίχρονο ή ξεκίνησε?
6: Όχι, ξεκίνησε το δεύτερο, αλλά δεν υπάρχει θέμα.
0: Α, πες μας λίγο, ποιοι παίζουν, πόσο είναι εκεί το σκορ?
6: Κερδίζαμε, τώρα είμαστε 2-2.
1: Ποιες ομάδες?
6: Ισοφαριστήκαμε. Είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013.
0: Ναι.
6: Είναι τοπικές ομάδες της πόλης. Η κάθε περιοχή, δηλαδή για παράδειγμα η περιοχή Χαριλάου, μπορεί να έχει από 2-3 ομάδες τύπου
1: ακαδημίας. Ναι.
6: Και έχουν κάνει ένα πρωτάθλημα αυτών των ηλικιών.
1: Μάλιστα,
6: Και πάμε παρακάτω. Καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες.
0: Και μέσα εκεί παίζει και ο γιος του, κατάλαβες. Γι' αυτό τρέχει ο άνθρωπος να πούμε κάθε Σάββατο.
1: Καλά κάνει, καλά
0: στα γήπεδα.
1: Τέλεια.
0: Σταύρο, πόσο φάνηκε οι φωτογραφίες από το καινούργιο γήπεδο, από τις καινούργιες φανέλες, όλη αυτή η παρουσίαση?
6: Κοίταξε, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορείς να δεις την εξέλιξη του αυτοκράτορα του μπάσκετ, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν σε μία κατάσταση λίθαργου,
0: ναι,
6: δεν κοιμήθηκε ποτέ, έτσι. Αλλά το να βλέπεις τώρα και να αναβιώνεις, γιατί είπες κάτι για τα εφηβικά χρόνια με τους U2,
0: ναι.
6: Πριν τους U2 είχαμε ζήσει τον Άρη, είχαμε ζήσει δηλαδή στιγμές απίστευτες. Το να βλέπεις τώρα μία προπονητική οντότητα όπως ο Βασίλης Πανούλης, που έχει και αυτός προσωπικούς στόχους, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας, δεν είναι μόνο η ομαδική στόχη. Το να βλέπεις ένα κομμάτι που εκείνα τα χρόνια ζεστενόταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και όλοι οι υπόλοιποι στο βοηθητικό γήπεδο, και μετά βγαίνανε από εκεί και θυμάστε τι γινότανε.
0: Ναι.
6: Εκείνο το βοηθητικό είναι ιερό που λέμε, δεν είναι απλά βοηθητικό. Και η κερκίδα, εντάξει, εγώ θα την ήθελα λίγο μεγαλύτερη, αλλά το τι θέλω εγώ με το
1: μπορεί να γίνει,
6: αποστατικής απόψεως δεν μπορεί να γίνει.
0: Σωστά.
6: Εντάξει.
0: Ναι, μάλλον θα την ήθελες πάνω από τον πίνακα, λίγο πιο μεγάλη.
1: Εντάξει, αλλά άμα δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι,
6: εγώ θα ήθελα να αγκαλιάσει όλο το πέταλο. Νόμιζα ότι από κάτω, έτσι όπως είναι η σκαλοσιά, θα μπορεί να υπάρχει και τούνελ για να περνάς, ας το πούμε.
0: Ναι.
6: Αλλά εντάξει, αυτό είναι στη φαντασία του καθενός.
0: Ναι, πρέπει και πρακτικός να μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
6: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα συνηγορούν σε ένα καινούριο γήπεδο.
1: Σωστά,
6: όλα αυτά συνηγορούν ότι
1: σωστά.
6: Το γήπεδο αυτό ή αυτό θα μεγαλώσει και μπορεί να μεγαλώσει αν σου δοθεί ο περιβάλλοντας χώρος. Ή θα πρέπει να χτίσεις ένα γήπεδο με άλλες προδιαγραφές για αυτή την ομάδα. Πάντως το προϊόν μπάσκετ, για να το πάμε σε τύπου εμπορικής αξίας, ανεβαίνει η μετοχή και ανεβαίνει.
0: Βέβαια.
6: Και αυτό που γίνεται με τα sold out θα σμπρώξει την κατάσταση.
1: Σίγουρα.
6: Στο να γίνει καινούριο γήπεδο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να πω ότι μάλλον η δεύτερη επιλογή είναι καλύτερη.
1: Είναι μικρό το παλέ.
0: Τα κάτω ψέματα, όχι μόνο ο Άρης, γενικά η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει γήπεδα, κακά τα ψέματα. Είτε μιλάμε για μπάσκετ,
1: σύγχρονα,
0: είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν γήπεδα καινούργια. Δηλαδή, το πιο καινούργιο, τι να σας πω, πάμε 20 χρόνια πίσω, τουλάχιστον. Και μιλάμε τώρα.
6: Είμαστε ένας λαός με πολλά χαρίσματα. Έχει δώσει πολλές μάχες αυτός ο λαός, αλλά σε αυτή τη φάση,

0: Πρέπει και εσύ στο σβέρκο της κάθε κυβέρνησης να δείξεις ότι θέλω ένα γήπεδο. Σιγά, σιγά το δύσκολο. Τα λεφτά που έχουν φαγωθεί, μην το πάμε τώρα και αρχίσουμε και λέμε.
1: Θα
0: είχαμε χτίσει τέσσερα.
1: Ας ελπίσουμε, Σταύρο, επειδή γενικά, όπως είπες και εσύ και συμφωνώ μαζί σου, το ελληνικό μπάσκετ φαίνεται ότι κάνει ένα μεγάλο άλμα και γενικά το μπάσκετ της Βορείου Ελλάδος κάνει ένα άλμα. Ας ελπίσουμε ότι οι επιτυχίες που θα έρθουν θα πιέσουν πολύ περισσότερο την κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Στο επιτέλους να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά ότι η Θεσσαλονίκη εν γέννη δεν έχει γήπεδα.
0: Λυπάμαι, δεν θα συμφωνήσω. Ο λόγος. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά φέραμε κύπελο σε πολύ δύσκολες στιγμές από την Προύσα, έτσι, και από την, με την Τόφας. Φέραμε τίτλους στη Θεσσαλονίκη σε πολύ δύσκολες εθνικές στιγμές. Πού ήταν η ανταπόκριση της πολιτείας στο να σου δώσουν ένα γήπεδο, για πες μου.
1: Καμία ανταπόκριση δεν υπήρχε τότε.
0: Έστησες το ελληνικό μπάσκετ. Σαφώς και υπήρχαν επιτυχίες και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πρωτύτερα. Αλλά εσύ ήσουν ο πρωτοστάτης με την αναυτοκρατορία, με μυαλά όπως ο Πετάλιδης, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που συνθέταν τότε τον Μεγάλο Άρη. Έστησε στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτές οι επιτυχίες του σήμερα οφείλονται στον Άρη. Ποιος τα επικοινωνεί αυτά στην Αθήνα? Κανένας.
1: Δυστυχώς εδώ υπάρχουν.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Εδώ υπάρχουν ευθύνες.
0: Ο Γκάλης που έχεις ήρθε από τους ανθρώπους του Άρη στη Θεσσαλονίκη, τη Μικρούλα, αφήνοντας το Νιου Τζέρσι. Ξέρουμε τι άφησε ο Γκάλης. Μπορούμε να σκεφτούμε διαχρονικά τι άφησε αυτός ο άνθρωπος για να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Άφησε με κακά τα ψέματα. Άφησε μια πολύ πολύ σοβαρή καριέρα που θα μπορούσε να έχει κάνει στο NBA.
0: Μα κανένας δημοσιογράφος δεν έχει κάνει ποτέ μια εκπομπή για τον Άρη να δείξει πραγματικά πώς δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι για να έρθει αυτό που ήρθε στην Ελλάδα. Μόνο από αυτό θα πρέπει να σου δώσουν ένα γήπεδο δωρεά, εντελώς δωρεά.
1: Ναι, καλά, ας πάμε τουλάχιστον σε ένα γήπεδο 50-50 και ας αφήσουμε τώρα τα όνειρα δωρεάν. Δεν το βλέπω να γίνεται πλέον έτσι πως είναι τα πράγματα και γενικά όπως κινείται η οικονομία.
0: Του ποδοσφαίρου, για να αλλάξουμε και θέμα, θεωρώ ότι ο προπονητής έχει 2 εβδομάδες,
1: ναι,
0: για να δείξει κάτι.
1: Εδώ είμαστε. Θα περάσουν οι 2 εβδομάδες, θα δούμε. Θα αλλάξει κάτι?
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί, δεν. Είναι άρρωστο το ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Αφού δεν αλλάζει η νοοτροπία, δεν ξέρω πώς μπορεί κάτι να διαφοροποιηθεί.
0: Η νοοτροπία, για να αλλάξαμε νοοτροπία στο μπάσκετ, πώς? Με τι?
1: Αλλάξαμε νοοτροπία όταν αλλάξαν τα οικονομικά δεδομένα.
2: Όταν ήρθε ένας επενδυτής, ναι.
0: Και η ψυχολογία μέσα σε ένα νοικοκυριό, μην το πάμε μακριά από τον Άρη, δεν έχεις δουλειά εσύ, δεν έχω εγώ.
2: Ναι,
0: η ψυχολογία της κεφαλής της οικογένειας είναι χάλια.
1: Βέβαια.
0: Χάλια. Και επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει τη γυναίκα, επηρεάζει τα παιδιά. Ενώ όταν ο άντρας έχει τη στιβαρότητά του και λέει αυτά τα έξοδα, γιατί τώρα είμαστε και στο 50-50 πλέον. Στη σύγχρονη εποχή, αυτά τα έξοδα είναι δικά μου. Νιώθει καλά αυτός με τον εαυτό του.
2: Ωραία, λοιπόν, Σταύρο,
1: να σε καλά,
2: επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα σε αφήσουμε.
0: Βεβαίως. Καλή εκπομπή.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Άντε και με την νίκη, Σταύρο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ τη δεύτερη ώρα, Yellow Radio 101,7, και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα.

0: Τα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: εδώ είμαστε, γυρίσαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ 12 λεπτά μετά τη μία. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».
1: Εδώ στο Yellow Radio 101,7.
0: Απέναντί μου βρίσκει τη μία και μοναδική Σταυρούλα Νικολοπούλου.
1: Γεια σας. Και απέναντί μου ο Πέτρος Φτύκας. Λοιπόν, με πλούσια αγωνιστική,
0: παρακαλώ,
1: δράση συνεχίζει και σήμερα η National League με 10 προγραμματισμένα παιχνίδια, ποδόσφαιρο νούμε. 4 η ώρα ξεκινάει Σλοβενία-Σκωτία, 7 η ώρα Ισλανδία-Εσθονία, 7 η ώρα Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, Άγιος Μαρίνος-Φιλανδία στις 7, 7 η ώρα Νίση-Φερόε-Καζακστάν, Σκόπια Ελβετία, μ' αρέσει αυτό, 10 παρατέταρτο. Αλβανία Λευκορωσία και αυτό στις 10 παρατέταρτο. Τσεχία Κροατία, Σλοβακία Μολδαβία και νομίζω το πιο καλό,
0: ναι, έτσι, για
1: αγώνας για National League είναι 10 παρατέταρτο, Αγγλία-Ισπανία.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: 10 παρατέταρτο σήμερα θα το δείξει ο Αλφα και το Nova Sport Prime. Σοπα, νομίζω, ναι, από όλους τους αγώνες.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Αυτός είναι ο πιο ωραίος αγώνας.
0: Αγγλία-Ισπανία.
1: Αγγλία-Ισπανία 10 παρατέταρτο σήμερα το βράδυ.
0: Ορίστε, βρε, και έλεγε τι θα κάνουμε Σάββατο βράδυ. Τώρα μην λέω και πολλά, δεν εμφανιστεί τώρα και ο Μάκης και ο Δημήτρης και θα λέει: βγάλε, βγάλε την κοπέλα έξω, βγάλε. Δεν θα την έχει να βλέπει αγώνες, βρε.
1: Θα με βγάλει μια
0: ανησυχία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 23, 13, 28, 8, 2, 8. Αν θέλετε να μας πείτε τι κάνετε, που βρίσκεστε, αν έχετε προγραμματίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Για πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Ο Γιάννης από το Βόλο.
2: Πώς πάμε?
1: Καλά,
0: μια χαρά, εσύ?
2: Ωραία, ωραία. Να, την αράζω και σας ακούμε.
1: Αυτό.
0: Τι έχεις προγραμματίσει για Σάββατο Κυριακή, έχεις κάτι θα κάνεις?
2: Όχι, τίποτα, τίποτα, εντελώς.
1: Ήσυχα.
2: Σπίτι, σπίτι.
1: Εντάξει.
0: Ούτε γυμναστήριο δεν θα πας?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Έκανα όλη τη βδομάδα, φτάνει.
1: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο.
2: Και σήμερα.
0: Σταλόνι έχει γίνει ο άνθρωπος, δεν.
2: Όχι, θα ξεκουραστούμε γιατί έχουμε και το ισιόν, μωρέ. Με πειράζει κάπου κάπου και δεν σηκώνει περισσότερο να κάνω αυτό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Από βάρη και από αυτά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εκεί θέλει προσοχή. Εντάξει, φθινοπορεινός καιρός έτσι και σήμερα εκεί πέρα και... κάτι θα βρέξει και εκεί πέρα.
2: Έχει βρέξει, έχει βρέξει. Ναι. Καλός είναι ο καιρός.
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος, μια χαρά.
2: Το απολαμβάνουμε λιγάκι γιατί είμαστε στη ξέρα κατευθείαν.
1: Ναι,
2: όλο
1: ναι,
2: το καλοκαίρι δεν βλέπαμε τίποτα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πώς είδες τις καινούργιες φανέλες, το καινούργιο γήπεδο του Άρη?
2: Καλό, αλλά δεν με γεμίζει λιγάκι η κερκίδα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ό,τι είναι για καλό, για ναι, την ομάδα
0: και,
2: και για
0: και
2: τον κόσμο, σαν... καλό είναι, καλό είναι. Ό,τι έχουν γίνει, διορθώματα έχουν γίνει.
0: Σαν το Σταύρο, εντάξει, και εσύ μάλλον.
2: Αυτοί ήθελες... που θα είναι μέσα θα το απολαμβάνουν, εντάξει.
0: Ήθελες
2: όλο το... από τη τηλεόραση.
0: Ήθελες όλο το πέταλο μάλλον κι εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι, εγώ... για να καλύπτει τα κενά εκεί,
1: ναι,
2: πέρα.
1: Εγώ να πω κάτι, όταν θα γεμίσει από κόσμο, αυτό θα φαίνεται τεράστιο, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν θα γεμίσει ο κόσμος μέσα, οι καρέκλες εκεί, όλο το παλέ, θα είναι τελείως διαφορετικό από ένα άδειο που βλέπεις μόνο,
0: ναι,
1: τις καρέκλες. Οπότε θα γεμίσει και από εκείνη την πλευρά που ποτέ δεν το βλέπουμε να έχει
0: σωστά
1: κόσμο. Οπότε θα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Θα είναι
1: αυτό
0: και η εικόνα τελείως διαφορετικό.
1: Αυτό λέω, η εικόνα.
2: Ας μας το δώσουν, ας μας το δώσουν και αυτό, θα τα καλύψουμε όλα. Ή εκτός αν κάνουμε καινούριο γήπεδο και πάμε αλλού.
1: Μπα για καινούριο.
0: Το τώρα εκείνο, στα κοντά δεν το βλέπω.
1: Ναι, στα κοντά, όχι.
2: Δεν το, εντάξει, ό,τι είναι τώρα για το καλό είναι για το Παλαιδεσφόρ. Αλλά αν δεν υπάρχει θέμα καινούριο γήπεδο και μας το δώσουν αυτό, αυτό θα το διορθώσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε μετά. Και περιμένουμε την Τρίτη, να δούμε τώρα την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει, όλοι, όλοι.
2: Όλοι αγωνιούν πότε θα έρθει αυτή η...
1: θα έρθει, θα έρθει, μην ανησυχείς, θα έρθει. Κοντά
2: λοιπόν,
1: είναι.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σου.
2: Για το ποδόσφαιρο δεν είναι...
1: τι έχουμε, διακοπή έχουμε,
2: έχουμε,
1: τι να πούμε.
2: Προβλήματα εκεί, ας τα διορθώσουν εκεί πέρα αυτοί που
1: τι
2: είναι.
1: Τι να πούμε για το ποδόσφαιρο, ναι.
2: Εντάξει,
1: είμαστε σε αναμονή. Γεια σου, Γιάννη.
2: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
3: Την καλησπέρα μου στο Ζέργος.
1: Χαίρετε. Έρχεται καλοκαιρία, να ξέρεις. Πάνω.
3: Εντάξει, εμείς πιο πολύ το χειμώνα μας αρέσει.
1: Α, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Έρχεται στην Ευρώπη καλοκαιρία. Εμείς θα έχουμε καλοκαιρία.
3: Ναι, εμείς χειμώνα θέλουμε. Δεν θέλουμε
0: δε αυτό λέμε, δεν θα έχετε
1: δεν
0: χειμώνα.
1: Δεν θα έχεις χειμώνα αυτές τις μέρες που έρχονται.
3: Τον ήλιο που ήταν να πάρουμε, τον πήραμε.
1: Θα πάρει κι άλλον ήλιο. Θα πάρει καλοκαιρία. Θα πάρει θερμοκρασία.
0: Θα έχετε 25 άρια θα έχετε.
1: Θα έχετε μεγάλη θερμοκρασία.
3: Καλά.
1: Εντάξει.
3: Αφού σας πήραμε για το καλοκαίρι, μόνο που δεν μπορούμε να πάρουμε την θερμή θάλασσα.
1: Όχι, εντάξει. Αφήστε και τίποτα. Αφήστε και τίποτα.
3: Είναι παγωμένη.
0: Μα θες, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Αφήστε και τίποτα.
0: Εκεί η Γερμανία που είσαι, άμα θέλετε να σας δώσουμε το παλέ, αλλά να μας δώσετε ένα μεγαλύτερο κυπεδάκι λίγο. Άμα να κάνουμε μια τράμπα.
1: Να
3: σας δώσουμε τις κολονίες στο.
1: Δεν ξέρω, κάποιο μεγάλο.
0: Θα έχετε κάποιο μεγαλύτερο, δεν γίνεται.
3: Τι λέει, τι κάνετε.
0: Όλα καλά πάνω.
1: Εδώ. Ήσυχα, Σαββατοκύριακο. Χωρίς πολλές αθλητικές.
0: Αγωνιστικά δεν είχε τίποτα, οπότε πάμε ήσυχα.
3: Πού θα την πας τη σύζυγο το.
0: Να
3: του
0: είδε. Να του. Εμφανίστηκε ο εγκάθετο να πούμε αμέσω.
3: Το σύζυγο θα την πας, δεν μπορεί.
0: Θα την πάω. Ποια ξεκίνησε εδώ πέρα, η Ρία Ελληνίδου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Ποια ξεκίνησε,
1: η Καλυμάνη.
0: Θα Καλυμάνη θα σε πάω.
1: Δεν θέλω. Μανία, ρε
0: μα κάπου αφού λέει μπουζούκια να σε πάω.
1: Δεν έχουν ακόμα έτσι ήρθουν ακόμα πολλά.
3: Δεν έχεις Θεσσαλονίκη.
1: Δυνατά σχήματα. Θα έρθουνε. Αναμένουμε. Είναι στην Αθήνα ξεκινάνε όλα τα περισσότερα. Έχει εδώ κάτι.
0: Καλά, και ξέρεις πώς πάνε και στην Αθήνα. Νοέμβρη ξεκινάνε. Μη σου πω μερικοί αρχές Δεκέμβρη.
3: Ναι. Σταυρουλά. Ναι. Λοιπόν. Σε βάζει στο πρώτο αεροπλάνο και σε πάει.
0: Α, θα την πάω και Αθήνα κιόλας.
1: Σωστό και αυτό.
3: Θεσσαλονίκη, Αθήνα πόσο
1: είναι. Τι είναι, μπορεί, τίποτα, μισή ώρα. Μισή ώρα μέχρι να. Στο ένα τέταρτο μετά κατεβαίνει. Δεν έχει. Μισή ώρα το πολύ.
3: Ένα τσιγάρο δρόμο είναι.
1: Ούτε.
3: Τσιγκούνι, έτσι γκούνι. Πού θα τα βάλει τα λεφτά, ρε. Πού θα τα βάλει.
1: Ωραία, Πάνο.
0: Γεια σου, Πάνο.
1: Δεν θα στο κλείσει. Γεια σου, Πάνο.
0: Σε χάνω, Πάνο, πέφτει η γραμμή. Πάνο, ρε να πάρει ευχή, έπεσε η γραμμή, ρε να πούμε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Αβραάμ, τι έγινε, δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, λέω.
4: Και τι σημασία έχει αυτό.
1: Πήρα να μας ακούσει, βρε παιδί μου, να πει μια καλημέρα.
0: Γι' αυτό πήρες.
1: Πήρες να μας πεις καλημέρα, καλησπέρα. Να, γι' αυτό.
0: Ο
1: καλά
0: ορίστε,
1: είσαι.
4: Δεν έχει. Καλά, θέλω να.
1: Άντε, ωραία, ωραία. Μια χαρά.
4: Με το, έλα. Με τον Παρτών. Πόσο χρόνο είσαι, Πέτρο.
1: Τι, δεν κατάλαβα, τίποτα.
0: Θες και έψιλον 9, τι.
4: Πόσο χρόνο είσαι, ρε.
1: Γιατί, τι.
0: Δεν σου λέω.
1: Γιατί ρωτάς.
4: Δηλαδή, το κρύβεις το
0: χρόνο. Ναι, το κρύβω.
4: Σαν τις γυναίκες.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Κρύβε την ηλικία.
4: Να μην μάθουμε.
0: Ναι, έτσι δεν θα μάθεις ποτέ.
4: Να μην χαλάσω το προσεγγιό, ρε.
0: Ναι, τι χαζομάρες.
1: Ας, γιατί δεν έμαθα ποτέ κι εγώ την
4: ηλικία. Τι λέει, κουβέρτα έχεις τώρα.
0: Τι έχω τώρα.
4: Κουβέρτα στο σπίτι.
0: Όχι ακόμα.
4: Τι όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Τι έκαμε, δεν βγάλαμε κουβέρτα.
1: Όχι καλή κουβέρτα ακόμα. Ζεστάνε τα σπίτια.
4: Καλά, εγώ μένω σε μονοκατοικία. Σε πολυκατοικία, εντάξει. Σε εσύ είναι πολυκατοικία.
1: Εντάξει, μια πικέ κουβερτούλα, ναι, αλλά όχι ακόμα. Κουβέρτα ακόμα. Τώρα θα ξανανεύει η θερμοκρασία πάλι.
4: Είχε ορίσει στο Καϊμάξ, αλλά και το κουβέρτα του Βουσαδό.
1: Στο Καϊμάξ, αλλά πάνω στο ψηλά βουνά έχει χιονίσει.
4: Ναι, αλλά το κρύο έχει εδώ.
1: Το κρύο εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει.
4: Μακάρι να μην έρθει. Μακάρι να κάνει καλύτερο να μην
1: έρθει. Δεν έρχεται. Δεν άκουσες πριν τη μετεωρολόγο μας. Τα ανέβει, λέμε, 25 βαθμούς.
4: Ναι. Εσύ το πίστεψες.
1: Εγώ το πίστεψα. Εσύ άμα δεν το πιστεύεις.
0: Εγώ η εφητζούμα δεν πέφτει έξω.
1: Γιατί.
4: Ναι, δεν πέφτει έξω. Όλοι λένε αλήθεια, άσε τώρα ρε παιδί.
0: Κοίτα ρε παιδί, όλα τα
1: λεφτά. Τι θα πας σήμερα, Αβραάμ.
4: Ο μόνος που λέει, έλεγε την αλήθεια και έπεσε η στάνταρ στον καιρό ήταν ο Αναλούς ο Γνωσάκης.
1: Ναι, εντάξει, αυτός πέφτει μέσα.
4: Αυτός ήταν τέτοιο.
1: Ναι, είναι.
4: Και ο Κορυδάς.
1: Και αυτός καλός είναι, και αυτός καλός
4: είναι. Οι άλλοι είναι όλοι για...
1: Όχι, τόσο την έφυγε. Όχι, τη δικιά μας
4: πετρολόγο
0: όχι.
4: Πέρα η Μαθία Κρητής, θα ρίξει βροχές,
0: όχι.
4: Χαλάζει.
0: Κάτω η χούντα του Αβραάμ, όχι.
4: Και ο ίδιος Ντάλα.
1: Δεν μου λες, Αβραάμ,
4: τι... Άσε τι λες, Αβραάμ.
1: Αβραάμ, ναι. Ακούς, τι καλό θα φας σήμερα.
4: Τι καλό φαΐ.
1: Ναι, τι θα φας.
4: Σπετσοφάι έφαγα.
1: Σπετσοφάι.
0: Ναι. Τι λες ρε σύνταγμα.
1: Καλός είσαι. Είναι ό,τι πρέπει για αυτόν τον καιρό.
0: Ό,τι πρέπει, ναι.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Και μένα με έχεις με ένα
4: πάρα. Και μια μπύρα είναι.
1: Μερακλής είσαι ρε Αβραάμ.
4: Μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Μερακλής. Μπράβο, Αβραάμ. Καλά κάνεις. Καλά...
4: Σε την ηλικία που είμαστε σε αγώνα.
1: Όχι, καλά κάνεις. Μια χαρά.
0: Έλα, βρε, πιπίνι είσαι, άιντε.
1: Καλά είσαι. Μια χαρά είσαι.
0: Μικρός είσαι.
1: Εντάξει, Αβραάμ.
0: Γεια σου,
1: καλά
0: Αβραάμ.
1: Μεσημέρι.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
0: Νάτος και ο Χρήστος εδώ από το Viber, ο οποίος λέει καλησπέρα παιδιά για καλή εκπομπή. Ωραία φωτογραφία έχεις εδώ, Χρήστος, στο Viber. Εδώ στο στούντιο του Yellow Radio είναι.
1: Ωραία, όντως.
0: Μάλλον στο πιο παλιό στούντιο είσαι,
1: ναι,
0: από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
1: Στο στρόγγυλο.
0: Γιατί βλέπω το νερό είναι το στρόγγυλο
1: πριν
0: που έχει.
1: Είχαμε,
0: ναι, πριν.
1: Και εδώ το είχαμε το στρόγγυλο. Βρε.
0: Και εδώ το είχαμε. Δεν θυμάμαι πότε άλλαξε και το κόκκινο.
1: Λοιπόν, είδες τι ωραία μιλάμε με τον Αβραάμ για φαγητό, ναι, για τον καιρό.
0: Το ότι ο Αβραάμ θα ήξερε και δύο μετεωρολόγους και ασχολείται κιόλας και,
1: ναι,
0: και με τη μετεωρολογία.
1: Χιόνισε και στο Καϊμάξαλαν πάνω στα βουνά.
0: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
1: Βάλε βρε μουσική έτσι να κάνουμε τον κόσμο πιο όμορφο.
0: Νάτος και ο Άρης, ο οποίος τι στέλνει εδώ πέρα, τι είναι αυτό ρε εσύ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σκορδαλιά είναι αυτό, τι είναι.
1: Εξήγησε λίγο τι είναι.
0: Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Στη σκα...

0: Ο Άρης λέει είναι τζατζίκι με ομελέτα, φούρνο.
1: Α,
0: ναι.
1: Κοίτα να δεις τι ωραία ημέρα
0: κλείσει. Και εμένα με έχεις με παστίτσιο, έλεος.
1: Το παστίτσιο, για ρώτα εδώ τον κόσμο τι, τι εστί
0: σε κλείνω και σένα, άιντε να πούμε. Μόνος μου θα μιλάω. Έλα, έλα, σε επανέφερα.
1: Είσαι στο μικρόφωνο.
0: Σε επανέφερα γιατί μας πήρε τηλέφωνο ο γιατρός εδώ, ο Ιωάννης από το Viber. Έλα, γιατρέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ιωάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε
0: το
1: εδώ.
0: Το πιο σωστό βέβαια είναι καλό μεσημέρι, δεν είναι.
2: Καλό μεσημέρι, ό,τι θες εσύ. Δεν χαλάμε χατρία.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Μη χαλάς.
0: Έλα, φτιάξε με κι εσύ τώρα, τι θα φας μεσημέρι.
2: Βασικά έχουμε γάμο το βράδυ, οπότε θα φάμε πάρα πολύ ελαφριά για να είμαστε.
1: Για να φας το γάμο.
2: Τα παντελόνια και τα πουκάμισα να μην κλειτώσουν.
0: Ναι, να μπουν, να μπουν, να μπει και μέσα. Ναι.
1: Ωραία.
2: Μπαίνω, το έχω τεστάρει, απλά να μην είναι ίσα ίσα.
0: Ποιο παντρεύεται,
2: ο ξάδερφό μου. Ο Λάσμος Δημήτριος.
0: Α, το σκέφτηκε καλά.
1: Γιατί.
2: Τώρα δεν μπορεί να γυρίσει ο δρόμος.
1: Όχι, εσείς οι άντρες είστε, ρε παιδί μου, πραγματικά αυτό.
0: Ρε παιδί μου, μια ερώτηση ρητορική κάνουμε να πούμε. Πώς κάνεις έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Αν δεν ήθελε, δεν θα παντρευόταν.
2: Έχουμε κάνει την ερώτηση αρκετές φορές να το σκέφτηκε, αλλά παίρνουμε πίσω ένα θλιμμένο βλέμμα. Απαντάει με ένα θλιμμένο βλέμμα πίσω.
1: Δεν σας πιστεύω. Δεν σας πιστεύω.
0: Μπορεί να εξαναγκάστηκε ο άνθρωπος.
1: Δεν σας πιστεύω, τι να πω.
2: Ναι, με ένα παιδί εξαναγκάστηκε.
1: Δεν σας πιστεύω. Εντάξει.
0: Τι κάνεις, γιατρέ μου, πώς είσαι?
2: Κάνω διακοπές, είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα σας ακούω από τα Πάτρια Εδάφη της Ιλίας.
0: Εντός έδρας είσαι δηλαδή, Ελλάδα.
1: Α, εντάξει, θα φας καλά τότε.
0: Οπότε κάτσε, περίμενε λεπτομέρειες. Ο γάμος που θα γίνει, σε ποια περιοχή, αν είναι κοντά να έρθουμε.
2: Στη Λαμία θα γίνει ο γάμος.
0: Λαμία, εντάξει.
1: Λίγο μακριά.
0: Λίγο είναι κάτω από τα βλάκια. Εντάξει, δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι κάτω από τα βλάκια, πάνω.
0: Ναι, τα βλάκια είναι
2: κάτω από το Βόλο.
1: Κάτω από τα βλάκια είναι κάτω από τη Λάρισα, αυτό λέμε.
2: Α, εσύ είσαι και τα βλάκια τη Λάρισα.
1: Ναι, τι. Από τη Λάρισα.
0: Θεωρητικά κάτω από τα βλάκια είναι κάτω από την Πελοπόννησο, κάτω από το τέλος.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς δεν το λέμε κάτω από τα βλάκια, κάτω από τη Λάρισα.
0: Ναι, πάει και αυτό.
1: Γι' αυτό. Ωραία,
2: και
1: μια
2: γι' αυτό
1: χαρά.
2: Έχουμε χάσει επαφή, σας ακούμε λιγάκι. Αλλά
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να περάσει έτσι ωραία.
2: Από το επόμενο Σαββατοκύριακο που δεν θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, κάτσε ρε σε γιατρέ να πούμε. Πόσες μέρες διακόπες έχεις κάνει? Εμείς έχουμε ξεκινήσει εκπομπή. Τώρα είναι η τέταρτη εκπομπή. Δηλαδή είναι 4 εβδομάδες. Εσύ εδώ είσαι, Ελλάδα.
2: Εγώ κάνω 5 εβδομάδες διακοπές.
0: Ωρε φίλε.
1: Ναι, τις μαζεύει όλες. Καλά κάνεις.
0: Ωραίος.
1: Μαζεύει και.
2: Απλά
1: έτσι
2: μετά
1: παίρνεις,
2: μπορεί να γίνει πίσω αυτό το άσχημο.
1: Αυτό είναι, ναι, ναι, συνηθίζει.
2: Είναι γιατρέ και ψυχή, ποιο είναι γιατρό.
1: Ναι, ναι, συνηθίζει και μετά λες που πας, ναι, εντάξει. Ωραία.
0: Εντάξει, το θέμα είναι πάντως αυτό που λένε μπαταρίες γέμισες 5 εβδομάδες. Ναι, καλά είσαι.
2: Ναι, όχι, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν παράπονα.
1: Για
2: το
1: δύσκολο χειμώνα.
2: Έναν ακόμα χειμώνα το βγάλουμε.
0: Εντάξει, μπορεί να στο χάλασε τώρα αυτές τις μέρες που λίγο έπεσε η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, τίποτα, μια χαρά είναι. Τι ανάγκη έχει.
2: 26 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι,
0: σιγά. Αλλά άσε που θα πάει και στο γάμο κιόλας, δεν είναι.
2: Ναι, ίσα. Είναι υδρόλογοι μασχάλες.
0: Α, μπράβο, ναι. Θα χορέψει εκεί πέρα, χαμός θα γίνει.
1: Ωραία.
2: Θα γίνει χαμός, ναι. Πλάκα-πλάκα θα γίνει χαμός. Είναι μεγάλος γάμος εδώ. Εμείς το είμαστε, είναι μεγάλο.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Πόσοι ωραία καλεσμένοι, για φτιάξε.
2: 800.
0: Ωραία.
1: Α, μεγάλος γάμος.
0: Γιατί είπατε και καλείτε 800 άτομα, ρε.
2: Γιατί υποχρεώστε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, κοινωνικές υποχρεώσεις.
2: Μας έχουν χαλώσει, να μην τους καλέσουμε πίσω, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
2: Μας στέλνουν, μας αγαπάνε όλοι, μας αγαπάει ο κόσμος.
0: Θα μου πεις τώρα και εγώ το κάνω το γάμο, άλλος τον κάνει.
1: Ναι, άλλος πληρώνει.
2: Άλλος πληρώνει. Τα πάρουμε πίσω, ρε. Τα φάκελα έρχονται, πηγαίνουν, έρχονται τα φάκελα εδώ, φάκελα από εκεί. Χαμός γίνεται.
1: Σωστό και αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τα μισά θα γυρίσουν πίσω.
1: Έτσι είναι η γάμη στην Ελλάδα.
0: 800 άτομα.
1: Έτσι είναι. Ωραία. Να περάσετε όμορφα.
2: Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου.
2: Γεια σου, γεια.
0: Εδώ, τι λέει ο Πάνος, σας αφήνω, λέει, πάω για υπηρεσία. Τον Πάνο που έκλεισε.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Γερμανία. Γεια σου, ρε Πάνο μου. Καλή υπηρεσία.
0: Σταυρούλα λέει να το κάνεις μόνο κοτόπουλο. Λέει του αχάριστου, λέει του γκρινιάρη. Δεν του αρέσει, λέει, και το παστίτσιο.
1: Τι που είναι και μπελαλίδικο, τι είναι εύκολο. Είναι το κοτόπουλο, είναι πιο εύκολο. Το ρίξε εκεί πέρα μέσα και γεια σας.
0: Παίρνει εδώ ο Αβραάμ, λέει, έχεις πετσοφάει.
1: Σιγά μωρή, και στη λουκάνικα θα σου πάρω λουκάνικα.
0: Και εμείς θα φάμε παστίτσιο.
1: Νηστικό θα μείνει, αλήθεια.
0: Κάτι ήθελες να πεις εσύ τώρα.
1: Βάλε μουσική.
0: Καλά, εντάξει, άντε, σου βάλω το Δημητράκη τον Κόκκοτα. Αρχές 90. Έλα να την ηρεμήσουμε λίγο τώρα, τη Σταυρούλα.

0: Ορίστε βρε, ορίστε εδώ στην παράσταση ο Άρης. Λέει Πέτρο μη μασάς, λέει, αν δεν σε ταΐσεις τα βρούλα έλα από εδώ, λέει, ο μελέτα φούρνου, λέει, απλά μην ξεχάσεις να μου επιστρέψεις, λέει, το ταψί. Ορίστε βρε, υπάρχουν άνθρωποι που συμπαραστέκονται.
1: Να πας να φας ο μελέτα με τζατζίκι. Όχι, τι είναι.
0: Η τζατζίκι είπε.
1: Ναι, ο μελέτα φούρνου.
0: Ναι. Τι θα μας ενημερώσεις τώρα?
1: Λοιπόν, να πούμε την πρώτη αγωνιστική στην Greek Basket League, στο μπάσκετ που θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Να πούμε τους αγώνες, έτσι να θυμηθούμε ποιες ομάδες θα είναι στην πρώτη αγωνιστική στην Greek Basket League. Όπου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 3 η ώρα το μεσημέρι, ξεκινάνε οι αγώνες με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. 4 η ώρα. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτή θα είναι μια νέα ομάδα.
0: Δόξα Λευκάδας, ναι, δηλαδή στη, ναι, Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στη Ρόδο θα παίξει. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας.
0: Α, οκ. Okay.
1: Σάββατο 4 η ώρα ΑΕΚ Μαρούσι. 5 η ώρα Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. 5 και μισή Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης. Ο Άρης θα είναι εκτός.
0: Ναι, είχαμε ζητήσει κιόλας,
1: ναι,
0: για να
1: ζητήσανε,
0: είναι το...
1: Ναι, ναι, να είναι εκτός. Μετά πάμε Κυριακή 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς.
0: Ναι.
1: Και κλεισμένο το θυρών, δεν ξέρω κάποια τέτοια.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή 5 και μισή Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο. Αυτές θα είναι οι ομάδες και οι αγωνιστικοί.
0: Οι αγώνες, ναι, η πρώτη αγωνιστική της GPL.
1: Αλλά βέβαια,
0: να δούμε και σε τηλεοπτική μετάδοση ποιο θα επιλέξει ο Sky να δείξει, ποιο θα πάει στην υβριδική τηλεόραση, να τα δούμε,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Νωρίς είναι ακόμα να, ναι, να γνωρίζουμε.
1: Βέβαια, ο Άρης κοιτάει την Τρίτη με τη Λεμάν, 9 η ώρα το βράδυ θα είναι ο αγώνας.
0: Από ό,τι ξέρω, Γαλλία θα πάει ο Δημήτρης ο Σαλής. Έτσι νομίζω.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: έτσι νομίζω, έτσι μου είπε χθες.
1: Εδώ λένε ότι ο Ματ Μόργαν θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την πρεμιέρα κόντρα στη Λεμάν. Στα πιτς παραμένουν ο Πουλιανίτσης μαζί με τον Τανούλη, ενώ ο Γιώβιτς ανεβάζει ρυθμούς.
0: Άντε βρε Γιώβιτς, άντε βρε Γιώβιτς. Ανεβάζει ρυθμούς, έναν αγώνα δεν τον έχουμε δει ακόμα. Στο φιλικό κάτι ρε παιδί.
1: Ναι, την Πέμπτη βέβαια έλειψαν ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίεβιτς, όπου αγωνίστηκαν ασθενείς στο παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στην Μπαξετσεχίρ. Ήταν ασθενείς, έτσι λέει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, 2310-328-828, για ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ή αλλιώς μήνυμα στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Θυμάσαι από τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, με τα μάτια να το λες.
1: Βέβαια.
0: Πώς την πάτησε έτσι ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά.

0: Εδώ ο DJ Στέλιος σχολιάζει αυτό το οποίο είπα πριν και λέει πόσοι λέει την πάτησαν, λέει, που κανένας δεν θα μάθει, λέει, την ιστορία τους για τον Γιώργο Μαζονάκη,
1: ναι,
0: λέμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάσχουμε, λέει, στον τομέα της υγείας, πόσοι, λέει, θα χαθούν άδικα. Άσε ρε Στέλιο, δηλαδή πραγματικά με όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη φόρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα θα, σε οποιοδήποτε γιατρό θα πηγαίνουμε και θα του λέμε: έλα, βγάλε να δω πτυχία,
1: ναι, ναι,
0: πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι, να δω από πού προήλθες.
0: Ναι, αν τίποτα μου πεις ότι είσαι στο εξωτερικό, δώσ' μου και μια αναγνώριση του ΑΤΑΠ, να δούμε αν είναι όντως έτσι.
1: Κοίταξε, στα ιατρία, τα ιατρία βλέπεις, είναι καρφιτσωμένα σε τέτοια, τα βλέπει ο.
0: Και ποιος μου λέει ότι δεν είναι, ότι είναι γνήσια ή δεν είναι.
1: Και πού ξέρεις εσύ ποιο θα είναι γνήσιο.
0: Το φέρει πιο κοντά να δω.
1: Άντε καλά.
0: Δηλαδή έλεος πια με αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Κανένας έλεγχος εδώ μεταξύ, τίποτα.
1: Τώρα βγήκανε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικά.
0: Ναι, τώρα βγήκανε.
1: Ναι, και βλέπουν ότι έχει 30 έτσι κόκκινα ιατρία, κέντρα αισθητικής. Ναι,
0: ναι,
1: ότι...
0: ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Αυτά τα ελέγχουμε εφόσον...
1: κατόπιν, πάντοτε έτσι
0: κατόπιν
1: γίνεται.
0: Εορτής,
1: ναι,
0: εφόσον
1: χάνεται μια ζωή.
0: Χάθηκε ο άνθρωπος εντελώς άδικα, εντελώς όμως άδικα, πραγματικά. Βέβαια είναι και το αυτό που λένε πολλοί φίλοι, ότι αν δεν γινόταν στο Μαζονάκι θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Τίποτα
1: σε
0: δεν
1: κάποιον
0: μαθαίναμε.
1: Γνωστό, όχι, δεν θα μαθαίναμε.
0: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα, απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή σε έναν που δεν ήταν γνωστός, εμείς δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, τίποτα. Λοιπόν, για πες τώρα, τι μου έχεις εκεί πέρα ετοιμάσει.
1: Λοιπόν, στις 7 Οκτωβρίου θα είναι η συζήτηση για τα τηλεοπτικά της Greek Basket League, πια που είπαμε πριν.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε όμως από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οπότε θα έχουμε αποφάσεις οριστικές στις 7 Οκτωβρίου. Τι γίνεται εκεί τώρα. Ο όμιλος οδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου επιθυμεί να δέσει σε εισαγωγικά το προϊόν, κατέθεσε αυτή την πρόταση για πενταετή κλειστή συνεργασία, προσφέροντας 50 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πλάνο θα αντικαταστήσει την τρέχουσα συμφωνία των 26 εκατομμύριων ευρώ για 2+1 χρόνια, εάν και εφόσον,
0: ναι,
1: υπάρξει ομοφωνία, δηλαδή ψήφι 14-0 από τις ομάδες της Greek Basket League.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ο ΕΣΑΚΕ, βλέποντας την άνοδο του μπάσκετ και τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο, θέλει να υπάρχει η επιλογή μετά την τριετία να δεχτεί άλλες προτάσεις, υπογράφοντας συμβόλαιο για 3+1 έτη ή 4+1 έτη.
0: Μετά την τριετία.
1: Ναι. Τώρα, ναι, το κανάλι του Αλαφούζου είναι σύμφωνο με αυτό, αλλά και με το 20%, δηλαδή τη δυνατότητα να μπορεί να ισοφαρίσει προτάσεις μεγαλύτερες κατά 20% από τη δική του, μετά τον 4ο ή 5ο χρόνο. Εάν δεν το πράξει, μάλιστα, θα μπορούν τα τηλεοπτικά της Stoiximan Greek Basket League να πάνε σε άλλα χέρια.
0: Αν το θελήσουν,
1: ναι,
0: και αν δώσουν, ναι, τέλος πάντων, ναι, μεγαλύτερη, ναι, προσφορά.
1: Η συζήτηση θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαια για πολλά,
1: για
0: αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν βέβαια όλα αυτά είναι υποθετικά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
0: Θεωρητικά, ναι, έτσι πως βλέπουμε τα πράγματα, το μπάσκετ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βιώνει μία άνοδο.
1: Ναι. Επίσης να σας πω ότι στην Greek Basket League, στοίχημα Greek Basket League, πρώτος CEO είναι ο Ευθύμης Ρετζιάς.
0: Για ξαναπείς αυτό, το χάσα. Τι είναι ο Ευθύμης Ρετζιάς?
1: CEO.
0: Ποια ομάδα?
1: Στη Stoiximan Greek Basket League.
0: Stoiximan Basket League, okay. Λοιπόν, άτος και ο... ποιος μου έστειλε εδώ πέρα το μήνυμα? Ο Κυριάκος. Γεια σου, Κυριάκο, ο οποίος με πηγαίνει σε άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα στην Αθήνα. Λοιπόν, εντοπίστηκαν μέχρι στιγμής 4 σωρίστα ερείπια με την ανατίναξη εκεί πέρα του...
1: Ναι, το πρωί όταν ήρθαμε ήταν 2.
0: Τώρα έχουμε φτάσει...
1: Ναι, ναι. Τέσσερι, νομίζω ένας ακόμα.
0: Μια γυναίκα 77 ετών έχει βρεθεί στην μπανιέρα, ενώ βρέθηκε και ο 78χρονος Βρετανός.
1: Mm.
0: Άντρας της ηλικιωμένης. Τι να πω και, για ποιο λόγο τώρα έγινε η έκρηξη.
1: Έχει, ναι, θα μαθευτεί, θα το δουν εκεί.
0: Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα τα βρούνε. Το περίεργο είναι ότι ο άνθρωπος που είχε την βραχυχρόνια μίσθωση λέει ότι στο διαμέρισμα δεν υπήρχε κατάσταση φυσικού αερίου.
1: Όταν τον πήραν συνέντευξη, έτσι είπε τώρα. Τι ακριβώς έγινε δεν κατάλαβε κανένας.
0: Θα μάθουμε, φαντάζομαι. Τον Άρη το ρωτάω πού είσαι για να έρθω να πάρω την ομελέ. Αρμενιστή, λέει, είμαι.
1: Oh.
0: Κάτσε ρε φίλε να πω. Oh. Μέχρι τον Αρμενιστή πρέπει να έρθω. 2310-328-828, το σταθερό μας τηλέφωνο. Παρακαλώ, ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλησπέρα, Σταυρούλα και Πέτρο.
0: Καλώς
1: καλησπέρα.
0: Τον Άρη.
1: Καλησπέρα.
2: Πήρα να πω την καλησπέρα.
1: Καλά έκανες.
0: Βρε, καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, Σταυρούλα, σου για το φαΐ.
0: Ναι. Ναι.
2: Κάντουνα μια στραπατσάρα τον Πέτρο.
0: Είδες. Να το συμπαραστάτης.
1: Εγώ χτες μαγείρευα μισή μέρα για να κάνω το παστίτσιο για να φάμε το Σαββατοκύριακο.
2: Μια στραπατσάδα, ναι. Καλά το παστίτσιο θες δουλειά, ρε.
1: Τι, έτσι.
2: Και ο μουσακάς είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι ωραία φαγητά.
1: Είναι ωραία. Ναι. Και στραπατσάδα, ωραία. Να ρίξω και σου ντομάτα.
0: Ο Αβραάμ φταίει που με είπε τη στραπατσάδα, αλλιώς δεν θα άλλαζα άποψη.
2: Όχι, σπετσοφάι σε είπε.
0: Α, ναι, συγγνώμη, σπετσοφάι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Αβραάμ είπε σπετσοφάι.
1: Ναι,
2: λοιπόν, Πέτρο, τρως καλά, έτσι.
1: Γιατί να μην φάει καλά.
2: Φτούφτο σκόρδα πάλι καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φτούφτο σκόρδα.
2: Έπεσε καλά χέρια.
0: Βρενέζε,
1: τι λέγεται.
2: Ήξερε εσύ τι έκανε.
0: Το τέσταρα πριν.
1: Το τέσταρα από πριν.
0: Τι νομίζεις.
2: Αλλά δεν περνάω πρώτα την κοιλιά.
1: Έτσι είναι.
0: Φίλε μου, άμα δεν περάσουν από την κοιλιά, τίποτα δεν πάει καλά.
2: Ο έρωτα δεν περνάει από το στομάχι.
1: Φαντάζε να ήμουν τέτοιο. Θα τρώμε μαρούλι, αγκούρι.
0: Α, ναι.
2: Θα βρούμε στραπατσάδα να κάνει. Λοιπόν, θα βάλει φέτα τυράκι μέσα.
1: Ήταν το αγαπημένο του μπαμπά μου στραπατσάδα. Πατσάδα, ναι, ναι.
2: Ντοματούλα, φέτα τυράκι.
1: Τέλεια.
2: Ξυλό, λοιπόν, πιπερίτσα.
1: Τέλειο, τέλειο είναι.
2: Θα βάλεις ζαμπονάκι μέσα. Θα βάλεις κάνα μανιτάρι, αλλά το κάνεις πρώτα, το μαγειρέψεις το μανιταράκι.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει λίγο να τσιγαριστεί. Να βγάλει τα αρώματα.
2: Θα πατσάδα, να φάει ο Πέτρος αγγλίτσα τα δάχτυλά του.
1: Αυτά είναι.
2: Τυχερέ, δίνω συνταγή, τυχερέ.
1: Τίποτα. Το άλλο Σάββατο θα φάει στραπατσάδα.
2: Όσο για τους γιατρούς, Πέτρο, ό,τι δηλώσεις στην Ελλάδα.
0: Άστο, ρε, άστο, πραγματικά δηλαδή. Το απόλυτο χάος.
2: Ναι, το απόλυτο χάος. Ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι, να πούμε.
0: Ναι, πραγματικά.
2: Όλοι είναι προέδροι. Γεια σου, πρόεδρε, γεια σου, πρόεδρε.
0: Καλά, το ξέρεις αυτό, ε. Άμα πας σε ένα καφέ και πεις γεια σου, πρόεδρε, 10 κεφάλια γυρνάνε. ναι, τι.
2: Χαμός. Λοιπόν, να πω σήμερα πάλι χρόνια πολλά γιατί. Για τη Μάριον τον Παύλο, τον άντρα της. Γενέθλια σήμερα, παιδιά.
0: Α, να το χαίρετε, να το χαίρετε.
1: Να το χαίρετε.
2: Ναι,
1: χρόνια πολλά.
2: Χρόνια του πολλά, ναι. Δεν το ξέρατε.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Γενέθλια ο άντρας της Μάριον.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία, κάτσε την πάρουμε τηλέφωνο, να της ευχηθούμε.
2: Να την πάρει να την πείτε, ναι. Και να δώσει χαιρετισμούς στον Κυριάκο από το Φίλιρο.
1: Σίγουρα, σ' ακούει, σ' ακούει.
2: Γεια σου, αδελφέ. Λοιπόν, και τη Ζένια, τη Γεωργίτσα από την Καλαμαριά, το φιλαράκι μου, που είναι πρώτη γραμμή σε όλα, έτσι. Μπάσκετ, ποδόσφαιρα, παντού είναι η Ζένια.
0: Αυτά είναι.
2: Λοιπόν, ναι. Και σε όλα τα Αριάννα, σε όλα τα αδέλφια από όπου ακούνε. Λοιπόν, χαιρετισμού.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε και εσείς καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πέτρο, έχει τίποτα μετά από εσάς και τίποτα κανένα άλλο παλαιό.
1: Όχι, πανάληψη.
0: No, no.
1: Όχι.
2: Πέστε εκεί το διευθυντή λίγο να κάνει κανένα πρόγραμμα Σαββατοκύριακο.
0: Σε κοίταξε, ακούει.
1: Όσο δεν έχει.
2: Διευθυντά, κύριε διευθυντά. Βάλτε δύο-τρία παλικάρια εκεί.
0: Κύριε διευθυντά, δηλαδή, γιατί.
2: Έχει τόσες κοπελίτσες που είναι. Βλέπω εκεί στο TikTok. Τόσες κοπέλες βγαίνουν.
1: Στο TikTok βγαίνουν.
2: Ναι, στον Άρη, στο YouTube. Βλέπουν. Μιλάει για τον Άρη, θα πες δύο-τρία κοριτσάκια, δύο-τρία παλικαράκια.
0: Κύριε
2: να
0: διευθυντά.
2: Κάνουμε Σαββατοκύριακο, κύριε διευθυντά. Να ακούμε κάτι, κύριε διευθυντά, Σαββατοκύριακο, δεν ακούμε τίποτα.
1: Πώς, εμείς τι είμαστε.
0: Εμείς δεν είμαστε,
1: δεν
0: κύριε
1: είμαστε.
0: Μου.
2: Μόνο εσείς είστε, ρε
0: παιδιά. Δόξα ο Θεός, πάλι καλά.
2: Καλά που είστε κι εσείς.
0: Πάλι καλά, δηλαδή.
1: Άντε, να είστε
2: λοιπόν,
1: καλά.
2: Άμα γίνεται, αν γίνεται, λέω, να ακούσουμε λίγο το Βαρδάρι. Θα έρθω απόψε να σε βρω. Πασχάρης Τερζής.
0: Μάλιστα, κύριε διευθυντά, εντάξει. Γεια σας, κύριε διευθυντά.
2: Καλό
0: γεια σας.
2: Καλό
0: και υγεία σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, εξεντάρι, γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Σοβαρός. Ναι.
3: Τι είναι.
0: Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι σοβαρός.
1: Καλά είμαστε.
3: Να αρχίσουμε να φωνάζω, τι θες.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, συνήθως παίρνεις με...
1: Με χαμόγελο.
3: Όχι, απλά περιμένω τις εξελίξεις, να αυτό.
0: Ποιες
1: εξελίξεις.
3: Αυτός που θα έρθουν.
1: Α, έρχονται, στον δρόμο είναι, έρχονται.
0: Ναι, σε στροφή κολλήσαν, έχει κίνηση, ναι.
3: Άκουν τώρα τους εγώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: ξέρεις, πρόσεξε, έτσι βγαίνουν και οι μούφες, οι φήμες.
3: Λέει ο ένας, μιλάμε, δεν λένε κάτι.
0: Άκουσα, θα πει ένας στο ραδιόφωνο και βγήκε ένας ακροατής που θα το βάλει και σάλτσα το μεταξύ. Θα πει ότι είναι πολύ φίλος μου ο ακροατής. Λοιπόν, και είπε ότι έρχονται εξελίξεις.
1: Έρχονται.
3: Όχι, το ξέρω από μέσα. Έχει μια διαφήμιση παλιά που είχε. Από μέσα λέει. Μια διαφήμιση, δεν θυμάμαι.
1: Κάτι.
3: Από μέσα λέει το ξέρω. Είναι, το ξέρω από μέσα.
1: Ωραίο.
3: Μια χαρά. Τι γίνεται, όλα καλά. Τώρα, όταν δεν έχει υποχρεώσει σε αυτά, ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον.
3: Ήσυχοι.
1: Δεν είμαστε.
3: Εκπομπήκατε καλά.
1: Γιατί, ωραία, έτσι λέμε και άλλα πράγματα.
0: Κοίταξε τι γίνεται όταν δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γίνεται η εκπομπή όπως πρέπει να είναι. Γιατί η εκπομπή από την αρχή, η λογική της είναι να πάμε χαλαρά ένα διωράκι, να πούμε τα ωραία μας και να ξεφύγουμε λίγο.
3: Άμπρα, ναι, εντάξει.
1: Μετά ξεφεύγει όμως.
3: Μετά
1: ξεφεύγει όμως. Ακριβώς.
3: Το συνήθω είναι ότι ξεφεύγει, δεν είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας χαρούμε αυτές τις δύο εβδομάδες.
1: Εντάξει,
3: έχει τον μπάσκετ λίγο, περιμένουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι, να, τώρα την Τρίτη έχουμε
0: τον
1: μπάσκετ, μετά θα ξεκινήσει η Greek Basket. Έρχονται ωραία πράγματα.
3: Θα ήθελα να απαντήσω ένα κουμπί.
1: Ναι.
3: Είναι 2026, να πάω 2028, ρε, θέλω να δω τι έγινε.
0: Έλα ρε, δεν θες να το ζήσεις.
1: Ζήσε όλη την πορεία, όλο το δρόμο.
3: Ναι, να ξέρω
1: όλο.
3: Τι έγινε, ναι, να ξέρω. Ναι,
1: βιάζεσαι.
0: Όχι, εγώ να σου πω, δεν θα το ήθελα αυτό.
1: Θέλω να το ζήσω.
0: Θέλω να το ζήσω.
1: Ναι.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θέλω να το ζήσεις. Πες, το χρειάζεσαι αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα.
3: Που έχω ζήσει εγώ.
1: Κοίτα, να το ζήσεις με το ζήσει. Καλό.
3: Με το Ζήση και το Βασίλη.
1: Κάπως έτσι.
3: Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ναι, εντάξει. Τέτοια θέλουμε.
3: Βροχές τέτοια, μετά χρόνια καιρός.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά θα
3: είναι. Αν δεν ακούσω την Έφη Τζούμα, δεν μπορώ να
0: εισηγάσω όλη την εβδομάδα.
1: Ναι, κατέβασες.
3: Ναι, την εφαρμογή. Και σε στέλνω μήνυμα και αφού άκουσε, βρε μου, λέει. Τι να έχω, λέει, έτυχε να μην ακούσω εκεί την ώρα.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Να κατεβάσει την εφαρμογή με το OLG Live, δωρεάν είναι.
0: Εκεί δεν την ακούει.
3: Εγώ τώρα είμαι και κάποιον παλαιών αρχών, α πούμε τώρα.
1: Να
3: μπω μέσα. Εντάξει, κάποια πράγματα τα κάνω τώρα μέχρι και.
0: Ναι, ο Φράγκο είναι τη παλιά σχολή, δεν θέλει εφαρμογέ. Βγαίνει έξω, κοιτάει το φεγγάρι, τι σχήμα έχει.
1: Τώρα ακούει την Έφη.
3: Και σαλιώνω το χέρι και λέω αμπού.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Αυτό όλοι το κάνουμε. Τέλο
3: πάντων.
1: Ωραία, Φράγκο.
3: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Μια και είπα ότι μπορώ να κάνω μια. Πώς το λένε, να πω ένα τραγούδι να μου πείτε.
0: Ποιο
3: το Μαδονάκι θέλω.
1: Ποιο.
3: Η ζωή μου θέμα είναι, κάπως λέγεται.
1: Πώς.
3: Η ζωή μου θέμα.
0: Η ζωή μου μήπως θέμα. Η ζωή μου, είσαι σίγουρος έτσι λέγεται. Η ζωή μου βήμα μήπως.
3: Βήμα.
1: Εντάξει, ωραία.
3: Βήμα, το άκουσα και τρελά.
1: Ναι, είναι, έχει πολύ ωραία τραγούδια.
3: Πάρε,
1: άδικα έφυγε ο άνθρωπος.
0: Θα τα ακούσεις αμέσως.
1: Α, ορίστε.
3: Έγινε, οκ.
1: Άντε φιλάκια, φιλιά.
3: Άντε, bye.
0: Πάει και ο Φράγκο, έφυγε.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχουμε σήμερα, έτσι ξαφνιαστείτε, έχουμε και Φόρμουλα 1. Σήμερα όμως είναι ο κανονικός αγώνας. Συνήθως είναι Κυριακές. Γίνεται στο Αζερμπαϊτζάν. 2 η ώρα ξεκινάει, επειδή εκεί στο Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή έχουν κάποια, κάτι, δεν ξέρω, μια μεγάλη γιορτή, οπότε δεν αφήνουν να γίνει η Φόρμουλα την Κυριακή. Οπότε θα διεξαχθεί σήμερα στο Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια, η ζωή μου βήμα.

0: Για να προλάβω όμως να βάλω και τον δυο τα τραγούδια, γιατί έχω και μαζονάκι, έτσι. Θέλω να παίξω όμως και αυτό που ζήτησε ο Εξεντάρης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι θα έρθω απόψε να σε βρω από τον Πασχάλη Τερζή, γιατί είμαστε και 55, έχουμε μόνο 5 λεπτάκια. Οπότε να τα ακούσουμε από λίγο και τα δύο τα τραγούδια.

0: Να προλάβω και το τελευταίο τραγούδι το οποίο μου ζητήθηκε εδώ πέρα από τη φίλη μου την Ιωάννα, η οποία θέλει να ακούσει Μαζονάκη και το 4.
1: Α, 4 πήγε.
0: Οπότε ναι, έπρεπε να προλάβω 3 τραγούδια σε 5 λεπτά, όπως καταλαβαίνω.
1: Ο Μαζονάκης μπορεί να λέει 4 πήγε. Εδώ φτάνει η ώρα 2. Οπότε θα σας χαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 12 η ώρα εδώ στο Yellow Radio και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.
0: Να είστε καλά που μας ανοιχτήκατε, να είστε καλά που μας ακούσατε. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: 10 πήγε.
1: Ουφ, άντε να πάω να κάνω και καμιά δουλειά άλλη, γιατί ξέρετε κάνω και πολλές δουλειές εγώ εδώ. Έτσι δεν είναι, ξεφωνώ. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις πού να ξέρω ξεφωνώ να την κάνω εγώ εδώ. Απλά παιδί μιλούσα με αυτόν. Αυτά. Άντε, τη Δευτέρα, τώρα ξανά. Χορηγεί, τώρα έχω και καθήκοντα εδώ. Χορηγεί ώρες, διαφημίσεις, χαμός γίνεται. Ρε φίλε, περιμένετε τώρα. Να. Τι νομίζετε, θα τα κάνω και τόσο γρήγορα όλα. Ωραία, να κλείσουμε και τις μουσικές. Άντε φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκη στην Αργενά δεν θα μπορούσα να πω γιατί δεν παίζουμε. Ό,τι σε ποδόσφαιρο, ό,τι σε μπάσκετ. Άντε να πούμε νίκη στην Εθνική που δεν την γουστάρετε πολύ εσείς. Να τολμήσω εγώ κόντρα στα δικά σας θέλω μερικών. Να πω νίκη στην Εθνική και παίζει και απέναντι στην Γερμανία, την οποία από μικρό παιδί την συμπαθώ στα Μουντιάλ και στα Euro. Τώρα φώτη τι να κάνω, Εθνική Ελλάδα, Εθνική Γερμανία παίζει. Την Ελλάδα θα είμαι.
2: Είναι συμπαθητική η εκδοχή αυτή της Εθνικής.
1: Είσαι πολύ ποιητική στη συμπαθητική. Είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών.
2: Όχι. Μπορεί να τη συμπαθήσουν και αυτοί που λένε ότι δεν
1: είναι. Α, ναι, ναι. Α, φαντάσου, είναι και αυτοί που τι είναι. Ναι, ναι, φυσικά. Εννοείται.
2: Παιχταράδε.
1: Ναι, ναι, παιχταράδε. Έχουμε φτάσει τώρα παίζει Ελλάδα-Γερμανία. Δε τώρα, θα πάμε και δύο λεπτά ακόμα.
2: Γιατί το κάνω θέμα. Το Γκουρμπέλ και τον Αντρούτσο δεν μπορούσαμε να του πάρουμε εμεί. Που φύγανε από ομάδε.
1: Ο Γκουρμπέλ και ο Αντρούτσο, να ρωτάει ο Φώτη. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε εμεί. Μπορούσαμε. Θεωρητικά.
2: Το Μεντρινό που τότε στον Κούπερ.
1: Ναι.
2: Με την εμπειρία του.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είδες ο Φώτης, τι θυμάται, μπράβο Φώτη. Λοιπόν, θυμάται ο Φώτης. Φαντάσου τώρα, όλοι μας υποστηρίζομαι, από μικρή στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Στα Μουντιά και στα Γιούρο, επειδή η εθνική ήταν, δεν ήταν παιδί
2: μου.
1: Ναι. Υποστηρίζαμε άλλες εθνικές. Άλλος υποστηρίζει την Ιταλία, άλλος τη Γερμανία, άλλος τη Βραζιλία, άλλος την Αργεντινή. Η Βραζιλία έχει πολλούς οπαδούς.

0: Γιατί είναι πολλού, και εγώ Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία πάρα πολλού οπαδού. Ιταλίε, κουάντρα τζούρα, εγώ ήμουν από τη Γερμανία. Φτάνουμε σε ένα σημείο, και αυτό είναι πολύ άσχημο, ρε φίλε, να παίζει η αγαπημένη εθνική, η άλλη αγαπημένη εθνική, με την Ελλάδα. Να πει, εγώ είμαι συμπαθώ τη Γερμανία. Να παίζει η Ελλάδα η Γερμανία. Εγώ είμαι με την Ελλάδα φυσικά τώρα. Αλλά να ακούς αυτόν που συμπαθεί μια άλλη χώρα απέναντι στη Γερμανία, στην Ελλάδα, να λέει Ιταλία, Ελλάδα, και να παραγγείλει το κόμμα της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Γιατί από μικρός υποστήριζε σκουάτρα τζούρα στα Μουντιάλ.
1: Ενώ μπάσκετ, πόλο, βόλι.
0: Στο μπάσκετ δεν σημαίνει αυτό.
1: Πόλο και βόλι.
0: Πόλο και βόλι. Δεν σημαίνει, μόνο στο ποδόσφαιρο σημαίνει αυτό. Εντάξει, παίζει τον ρόλο του αυτά τα επιχειρήματα που με λένε εδώ τα παιδιά με τις διατησίες και με την ΕΠΟ και με αυτά. Παίζουν τον ρόλο του αυτά. Αλλά πρέπει λίγο και εμείς απέναντι στη σαπίλα, να το πω έτσι, να βγάλουμε εμείς υγεία. Εμείς να τη βγάλουμε την υγεία, τι να κάνουμε, αφού συνήθως εμείς καλούμαστε να βγάλουμε την υγεία που έχουμε το μυαλό μας πιο, ας το πούμε, απέναντι σε αυτή την βρωμιά, όπως υπάρχει, δεν είπαμε δεν υπάρχει. Θα κάνουμε και το άσπρο μαύρο. Διαχρονικά πάντα υπήρχε βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εννοείται αυτό. Δεν θα κάνουμε τώρα, δεν θα το ξεγυάλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο ξαφνικά. Έτσι. Άντε να πάρουμε χωρικούς ώρας, τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Είπαμε. Άντε, φυλάκια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση.
1: What happened again?
2: Κύριοι και κυρίες, αγαπητοί και αγαπητές, αγαπητές και αγαπητοί.
1: Το ότι βγήκε πάντως, να σου πω κάτι, εμείς που είμαστε πολύ πονηροί.
2: Εσύ.
1: Ναι, όχι η Ελλάδα, η Έλληνα, ο Έλληνας γενικότερα. Ναι. Το άσο ημίχρονο διπλό τελικό χθες στη Σερβία. Κάποιος θα έλεγε.
2: Χάσανε μαλλιά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Τα λέγανε πολλά.
2: Σουτάρανε, κάνανε.
1: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, το βγάλανε.
2: Δοκάρι και έγινε Σούπερμαν ο Τζολάκης στο 90.
1: Αυτό τερματάει το μεταξύ. Στην αρχή τον βλέπω, λέω κάτι μου θυμίζει.
2: Μετά πάω στο.
1: Ναι, και μετά λέω τον είδαμε στο φιλικό με την Νάπολη.
2: Ναι, ρε.
1: Τον είχε βάλει αλλαγή όμως ο Αλέγκρι, δεν είναι βασικό στην Νάπολη.
2: Ο
1: Μέρετ είναι ο βασικό στην Νάπολη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ του χορηγού μα. Ευχαριστούμε την Digital Market που ήταν και σήμερα μαζί μα στο Μεζεδοπολείο Μόστρα. Και την Advantage Media.
2: Από κοντά την Digital Market, γιατί.
1: Θέλουμε θήκη τώρα, το κινητό σε φυλαχτό το έχω. Λοιπόν, μην το μιλήσει κανένα, θα σκοτώσω.
2: Ναι, τον βγάλω μια φωτογραφία. Πρόσεχε, μισοπέσει.
1: Γιατί σε σκότωσα, ναι, φίλε. Δηλαδή είναι γυμνό το κινητό μου αυτή τη στιγμή.
2: Μάριο Πέτρος άλλο.
1: Είναι naked. Αν μου πάρει ο Πέτρος, ώρα, το καινούριο, το 18. Γιατί αν μου πάρει το 18.
2: Έλα, ρε.
1: Εντάξει, πάρτε με το 17. Πάρτε με το 17.
2: Μου θε και το 18.
1: Αν δεν είχα τη βάφτιση του μικρού, θα έπαιρνα κινητό τώρα. Ξέρει, αλλά παιδί, έχω κάνει όσο βαφτίσει και τέτοια. Όχι τώρα, μόλι τελειώσει το πρωτάθλημα. Μου λέει γυναίκα, πότε θα κάνω τη βάφτιση. Λέω, τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά.
2: Τι πρωτάθλημα, μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, τι.
1: Το ποδόσφαιρο. Τελειώσουμε. Τέλη Μάη τη είπα. Τέλη Μάη.
2: Πες να, και να το Μάιο θα είμαστε καλά.
1: Εντάξει, θα... τέλος πάντων. Εγώ και ο Άγγελος. Λοιπόν,
2: καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό σου κου. Γιάννη Δασκάλου, έρχεται μέχρι τη Δήμα να κάνει παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Βέβαια. Bye bye.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Αχ, πείνασα.
26: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
25: Και από πού θα παραγγείλουμε?
26: Από το Food for You.
25: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
26: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
25: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
26: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
26: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
26: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
27: Έλα, Γιώργη!
28: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σόπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου. Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις» και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Χορηγή της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 ολόκληρα χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Από νωρίς το πρωί με το καφεδάκι σας, αρτοποιήματα, τα τυροπιτοειδή, τα σφολιατοειδή, κρέπες, σάντουιτς, κρύα, ζεστά, ζεστά φαγητά, μαγειρεμένα γεύματα, πανέτοιμα για να τα απολαύσετε. Παγωτά γλυκά, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ένα ονοματεπώνυμο, μία αγγίηση, μία απόλαυση. Κοντά μας είναι οι Άριες, η κορυφαία εταιρεία και ο κορυφαίος σύμμαχός σας για την ψύξη και τη θέρμανση στο σπίτι σας. Αλλάζει τον αέρα, αλλάζει το κλίμα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το, με το χώρο σας, είτε είναι ιδιωτικός είτε επαγγελματικός, για να έχετε πάντα φρέσκο αέρα και την κατάλληλη θερμοκρασία, εμπιστεύεστε την Άριες. Εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι Alloplast αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Ναι, ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλά κουφώματα, μοιάζουν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Η Alloplast εγγυάται την εξαιρετική δουλειά που γίνεται εδώ στην Ελλάδα με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται ο χώρος σας. Και αδερφοί Δερβίση, με το εξαιρετικό showroom που έχουν φτιάξει στον Φίνικα στην Καλαμαριά, στη Δημοκρίτου 12, σας περιμένουν για να διαπιστώσετε ήδη η σώμαση και τον λόγο που πρέπει να εμπιστευτείτε την Alloplast και τα κουφώματά της. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή της Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη. Αν δεν έχετε κάτι να κάνετε για το επόμενο 2 ώρο σχεδόν, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι. Αφήσαμε πίσω μας το κομμάτι με το οποίο ξεκινάει η εκπομπή, είναι η U2 με την Mary J. Blige. Οι U2 σήμερα κλείνουν 50 χρόνια ζωής, παιδιά, και πρέπει να ξέρετε πως μιλάμε για την, για τα δικά μου μάτια, για την κορυφαία μπάντα που υπάρχει στον πλανήτη, για τα δικά μου γούστα, για τα δικά μου δεδομένα. Πριν από 50 χρόνια στο Belfast, στο σπίτι του Larry Mullen, του drummer των U2, συστάθηκε αυτή η απίθανη μπάντα, την οποία τιμούμε καθημερινά στην έναρξη της εκπομπής. Και είναι και πάρα πάρα πολύ διαχρονικά, θα είναι αγαπημένοι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 2 και έχουμε να πούμε πολλά πολλά ωραία πράγματα σήμερα. Προσπαθώντας και εγώ να διατηρήσω τον ενθουσιασμό μου για αυτό που αντίκρισα χθες στο παλέ, και δεν μιλώ μόνο για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο γήπεδο, δεν μιλώ μόνο για τα έργα που έχουν δώσει έναν νέο τόνο στο γήπεδο, ένα γήπεδο δεκαετιών, ένα παλιό γήπεδο, το οποίο όμως φαίνεται πλέον να είναι, να έχει ένα lifting εξαιρετικό. Σαν καινούριο το είδα χθες στα δικά μου μάτια. Αυτό όμως που είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό που κρύβεται μέσα σε αυτό το γήπεδο και είναι ο οργανισμός της Καϊάρης. Και μιλάω από την ομάδα, από τους παίκτες, μέχρι τους βοηθούς, μέχρι τους συνεργάτες, μέχρι όλο το υπαλληλικό προσωπικό της ΚΑΕ. Πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με την ομάδα, πάρα πολλά χρόνια είμαι κοντά της. Πραγματικά νιώθω ότι ξαναγράφει την ιστορία της από την στιγμή που ο κύριος Σιάο ανέλαβε τα ενία της. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε ό,τι αφορά το παλέ και την ομάδα και όλα αυτά που συνέβησαν χθες. Πριν ξεκινήσω φυσικά οτιδήποτε, Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον Αντώνη τον Γκάτζιο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Sky Aris, ο οποίος πραγματικά μαζί με τους συνεργάτες όλους ετοίμασαν μια εξαιρετική Media Day. Εντυπωσιακή, έκανε ακόμα και τον κύριο Σιάο να γουρλώσει τα μάτια του μέσα από ιστορία στο Instagram. Μιλάμε τώρα για 50 εκπροσώπους του τύπου, για κάμερες, μικρόφωνα παντού, πρωτόγνωρα πράγματα αυτά. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε στις Media Day και ήμασταν 5 άνθρωποι όλοι και όλοι. Stop it. Και τώρα φαίνεται πόσο πολύ έχει μεγαλώσει και πόσο πολύ πλέον ο Άρης έχει αρχίσει να είναι ελκυστικός, να προκαλεί το ενδιαφέρον και να είναι για αυτό που είναι, όχι για αυτό που θέλουν κάποιοι να σερβίρουν. Ένας από τους συλλόγους και μια ομάδα η οποία θέλει να επανασυστήσει το ελληνικό μπάσκετ και να το επανασχεδιάσει, αν θέλετε. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οι μεγάλοι της Αθήνας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και φυσικά και η ΑΕΚ, αλλά και παρά το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ εδώ κάνει τεράστιες προσπάθειες με πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλή δουλειά στην επικοινωνία, φαίνεται ότι αυτό που συμβαίνει στον Άρη είναι κάτι πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερο. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για το ρεπορτάζ, αλλά θα το κάνουμε μετά την επικοινωνία που θα έχουμε με τον Μιχάλη Λεάνη. Σήμερα είναι Παρασκευή. Δευτέρα και Παρασκευή με τον Μιχάλη Λεάνη έχουμε την καθιερωμένη μας επικοινωνία και σχολιάζουμε όλη την επικαιρότητα, κυρίως φυσικά την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και τα θέματα που αφορούν την ομάδα του Άρη. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, λόγω του ότι υπάρχει διακοπή, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις και πράγματα να σχολιάσουμε. Αν και να ξέρετε, με ξύνει πάρα πολύ άσχημα κάτι που έχω έτσι, δεν έχω ελέγξει την αξιοπιστία του ακόμα, αλλά με ξύνει πάρα μα πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έφτασε στα αυτιά μου, αλλά δεν θα το κάνω ακόμα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά και έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την ΠΑΕ και δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να παίζουμε αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι κάτι πήρε το ανήσυχο αυτή μου και κάποια στιγμή, αφού το τσεκάρω, θα σας δώσω κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ, εντυπωσιασμένοι από τη χθεσινή Media Day όλοι, και από την οργάνωση της ΚΑΕ Άρης, αλλά και από την τρομερή ανταπόκριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι εποχές που η Media Day του Άρη αφορούσε πολύ λίγους τοπικούς δημοσιογράφους πέρασε ανεπιστρεπτή. Ο Άρης είναι ξανά στο επίκεντρο και νομίζω ότι θα συμφωνεί και ο Μιχάλης Λεάνης, που ζει και αναπνέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον μηντιακό αέρα και όχι μόνο της πρωτεύουσας. Θα συμφωνεί και αυτός ότι πλέον ο Άρης λογίζεται, αντιμετωπίζει τον μπασκετικό Άρης πολύ διαφορετικά. Μιχάλη, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και ξεκινήσαμε να συζητάμε και θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί τη χθεσινή πολύ εντυπωσιακή Media Day των 50 πλάς δημοσιογράφων, των ατελείωτων καμερών μικροφώνων και ενός παλέ το οποίο μετά από ένα πολύ σοβαρό lifting που έγινε είναι σαν να ξανανιώνει και μας προειδεάζει για πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Εγώ το έχω πει και παλαιότερα, αλλά θεωρώ το ότι τώρα είναι επιβεβλημένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει η ΚΑΕ, ότι ο Άρης είναι η μόνη ομάδα εκτός της περιφέρειας, για να το πούμε έτσι απλά, δίνοντας ένα γεωγραφικό προσδιορισμό, ή αν θέλεις εκτός Αθήνας, που οφείλει σύμφωνα με την ιστορία του αλλά και με το ενδιαφέρον το οποίο συγκεντρώνει στο φιλαθλό κόσμο, τουλάχιστον μια φορά στους 2 με 3 μήνες να κάνει μια media day στην Αθήνα.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και θέλω να ξέρεις ότι είναι μέσα στα πλάνα της ΚΑΕ Άρης να φτιάξει πράγματα όχι μόνο για τους δημοσιογράφους αλλά και για πράγματα που έχουν να κάνουν και με το εμπορικό και με το marketing.
1: Λέω αυτό. Πολλά ναι, πράγματα. Και με το εμπορικό, πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά θα σου πω κάτι. Ο Άρης είναι η ομάδα στο μπάσκετ που οποιαδήποτε είδησή της, οποιαδήποτε αναφορά και οποιοδήποτε εκδήλωση, οποιοδήποτε φίλαθλος του μπάσκετ θα την παρακολουθήσει ή θα κλικάρει ή θα τουιτάρει ή θα μπει να τη δει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Στα τόσα χρόνια που είμαι στην Αθήνα ως άτυπος εκπρόσωπος, το λέω έτσι.
0: Όχι, μια χαρά το λες, μια χαρά το λες.
1: Ναι. Όταν η ομάδα μπάσκετ είναι στο επίκεντρο, δεν υπάρχει περίπτωση είτε συνάδελφος, είτε ακροατής, είτε οποιοδήποτε φίλαθλος να μην κάνει αναφορά ή να μην θέσει ένα ερώτημα σε μένα.
0: Ναι, αυτό δείχνει κάτι, αυτό δηλώνει κάτι.
1: Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, έχει γίνει αρκετές φορές αναφορά για τον μπασκετικό Άρη. Υπάρχουν φίλοι του μπάσκετ και με αφορμή, ας πούμε, την χθεσινή έναρξη της Ευρωλίγκα, την οποία συζητούσαμε και λέγαμε ότι το ελληνικό μπάσκετ δυναμώνει. Όλοι στη σειρά βάζουν τον Άρη τρίτο, δηλαδή στη σειρά αναφοράς, δηλαδή το ελληνικό μπάσκετ δυναμώνει, είναι Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μετά βάζουν τον Άρη. Αυτό αν το σκεφτείς επικοινωνιακά, καταλαβαίνεις και το αποτύπωμα, αλλά και τον όγκο τον οποίον δημιουργεί αυτή η ομάδα, το εκτόπισμα.
0: Μιχάλη,
1: μετά θα πούνε, εγώ είναι πολλές φορές που τους λέω ναι ρε παιδιά, αλλά μπαίνει στο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είναι ήδη η ΑΕΚ, γιατί το έχω πει ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία το έχει προσπαθήσει εδώ και χρόνια πολύ, έχει δημιουργήσει ένα κορμό, έχει ρίξει λεφτά και μετά πάνε σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Που αν το δεις, ας πούμε, ξέρω κι εγώ και αποστασιοποιημένα, μπορεί να πεις ότι και η Γενέκ μπορεί να είναι και λίγο άδικο.
0: Μιχάλη, θα πρέπει να σε διακόψω για να σου μεταφέρω μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, μιλώντας και για τον μπάσκετ. Πολύ δυσάρεστη είδηση, πραγματικά είμαι σοκαρισμένος και πολύ στεναχωρεμένος. Έφυγε πριν από λίγο ο Σούλης ο Μαρκόπουλος από τη ζωή.
1: Όχι, ρε.
0: Σε ηλικία 77 ετών, εντελώς απροσδόκητα, εντελώς ξαφνικά, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν απολύτως σεβαστός από όλη την μπασκετική και αθλητική Ελλάδα, ένας προπονητής, ένας μπασκετ άνθρωπος που ήταν στους πάγκους με τεράστια αξιοπρέπεια και έργο για πολλές δεκαετίες, πέρασε φυσικά και από τον Άρη και από τον ΠΑΟ και από τον Ηρακλή, από τον Μαρούσι, από την ΑΕΚ, έχει τεράστια προσφορά, τεράστια παρουσία. Είναι πολύ λυπηρή είδηση και τώρα πρόσφατα έκανε μαζί με τον γιο του το Χάρη ένα εκπληκτικό έργο εδώ που προσφέρουν, έκαναν ακαδημίες, ένα κλειστό και προσφέρουν τις μπασκετικές τους γνώσεις. Δυστυχώς ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή, το επιβεβαιώνω. Okay. Είναι πολύ βαρύ το πένθος για το ελληνικό μπάσκετ. Πραγματικά πολύ στεναχωρεμένος, πολύ σοκαρισμένος, πολύ ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Πολύ άσχημη είδηση. Ο Σούλης ήταν
1: ήταν που λέμε ευγενής, ένας άνθρωπος μιλήχιος, πάντα πρόσχαρος, ποτέ
0: Μιχάλη δεν έτυχε, είχε μόνο ανθρώπους που τον εκτιμούσαν και τον αγαπούν. Πολύ άσχημη είδηση.
1: Ναι, Μάρκος Γιάννη.
0: Τώρα σ' ακούω, ναι, γιατί κάποια στιγμή σε έχασα λίγο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Θα μάθουμε λεπτομέρειες, σημασία όμως είναι δυστυχώς πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λέγαμε λοιπόν για τον Άρη και θέλω να σου πω λίγο για την Media Day χθες. Αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει, Μιχάλη, είναι πέρα από όλα αυτά που είδαμε, ότι έχει αλλάξει επίπεδο η ομάδα, το παλέ. Μιλάς με τους παίκτες, μιλάς με τον coach Σπανούλη, μιλάς με τον Νίκο το Ζήση. και είναι όλοι σε μια ίδια σελίδα, σε βαθμό που λες μοιάζει σαν να είναι αυτή η ομάδα πάρα πάρα πολύ καιρό μαζί.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αποτυπώθηκαν χθες με την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη, αλλά θεωρώ το ότι αυτά θα είναι και τα χαρακτηριστικά της ομάδας, και ουσιαστικά αυτά είναι που θα ενδυναμώσουν την ομάδα και θα της αλλάξουν επίπεδο, όσο και αν αυτά ακούγονται, γιατί έχουμε πλέον την εμπειρία μετά από τόσα χρόνια, και κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου. Ναι, με μια πρώτη αποτίμηση, θα μπορούσε να ήταν αυτή. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλησε ο Σπανούλης στην Media Day είναι να κάνει ξεκάθαρη την φιλοσοφία του και πάνω σε ποιο καμβά ζωγραφίζει τον νέο Άρη. Η πνευματική συγκέντρωση, πάνω χάρη. Έτσι.
0: Έκανε πολλές φορές κουβέντα για αυτό ο Σπανούλης. Πάρα πολλές φορές. Αναφορές.
1: Και είναι το βασικό που θέλει. Η πρώτη ύλη για να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική έτσι όπως την έχει στο μυαλό του και με την ποιότητα πλέον, Γιάννη, που διακρίνει την ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή η πνευματική συγκέντρωση, που σημαίνει η συγκέντρωση σε ένα στόχο, η συγκέντρωση στον αγωνιστικό προσανατολισμό της ομάδας. Ότι δεν είναι ότι έχουμε το Γιάννη, έχουμε το Μιχάλη, ξέρουμε ότι είναι καλοί παίχτες και παίζουμε για αυτούς. Είναι το ότι έχουμε το Μιχάλη, έχουμε το Γιάννη, έχουμε αυτούς τους παίχτες οι οποίοι όλοι αυτοί παίζουν για ένα κοινό σκοπό.
0: Ναι. Και ξεκαθάρισε και κάτι άλλο ο Σπανούλης χθες, Μιχάλη, επίτρεψε μου, επειδή είχε γίνει πολλή κουβέντα το προηγούμενο διάστημα για περιπτώσεις παικτών που θα δοθούν δανεικοί, υπήρξε μια συζήτηση χθες, ο Σπανούλης το έκλεισε αυτό το θέμα, είπε ότι είμαστε 16 παίκτες, αυτό είναι το ρόστερ, υπολογίζω σε όλους, μπορεί κάποιοι να είναι ένα, δύο και τρία μάτς έξω, πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί είμαι προπονητής που ρίχνω άμεσα κάποιον στη φωτιά και θέλω να με βοηθήσει, θέλω όλοι να είναι σε ετοιμότητα, όλοι να νιώθουν κομμάτι της ομάδας. Φυσικά δεν έκλεισε το ενδεχόμενο σε περίπτωση που χρειαστεί και κριθεί ο Άρης να πάει σε ενίσχυση, αλλά έκλεισε χθες ότι είμαστε αυτοί 16, προχωράμε με αυτούς.
1: Θεωρώ ότι θα ξαναμπεί αυτό μόνο στην απευθεία περίπτωση να έχουμε κάποιο τραυματισμό.
0: Για απόκτηση παίκτη, λες.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό δεν έχει κλείσει. Δηλαδή, μπορεί να διαπιστωθεί μια αδυναμία και τον Νοέμβριο Άρης να κάνει μια ενισχυτική κίνηση όπως και κάνει με τον Νουά, με τον Κώστα Ντοκούμπο. Τώρα,
1: σε αυτή την περίπτωση.
0: Αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί στην πορεία. Αυτή είναι, κανένας δεν φεύγει, προχωράμε όπως είμαστε.
1: Ναι. Ο coach πιστεύει πάρα πολύ στη δουλειά. Εγώ θα απομονώσω μια φράση του. Πιστεύω μια ομάδα που δουλεύει καλά παίζει καλά.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτόν δεν υπάρχει ουδέτερος χρόνος για τον Σπανούλη. Mm-hmm. Και δεν υπήρχε ούτε για τον ίδιο όταν ήταν αθλητής. Δηλαδή η προσπάθεια της αυτοβελτίωσης του ήταν συστηματική, συνεχής και κλιμακούμενη. Και γι' αυτό μπόρεσε και έπαιξε μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα 38 του. Δεν είναι τυχαίο.
0: Σωστό.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σωστό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Okay, θεωρώ το ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλει να διαταράξει και την ισορροπία που ο ίδιος έχει πετύχει μέσα στην ομάδα όσον αφορά το roster και όσον αφορά το rotation. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στο σύγχρονο μπάσκετ το rotation ουσιαστικά είναι λεπτά με δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Λεπτά με δευτερόλεπτα. Δηλαδή υπάρχει πλήρης ακτινογράφηση παιχτών όσον αφορά την πνευματική του συγκέντρωση σε αποτύπωση χρόνου. Δηλαδή ότι σε αυτό το παιχνίδι με αυτούς τους βαθμούς δυσκολίας, okay, ο Γιάννης έχει πνευματική συγκέντρωση και συνέπεια 10 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα.
0: Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι στις δηλώσεις όλων των παικτών, αλλά και συζητήσεις εκτός δηλώσεων, είναι κοινός παρανομαστής ο προπονητής. Δείχνουν όλοι να, όχι απλά να σέβονται, πρώτα να θαυμάζουν τον προπονητή τους και μετά να ασπάζονται απόλυτα τον τρόπο λειτουργίας του στην ομάδα. Πράγμα πολύ σημαντικό φυσικά, έτσι, για την
1: πάρα για πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, ενδεχομένως σε κάποιους να ακούγεται παράδοξο. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή η ομάδα δεν έχει ακόμα δημιουργήσει αποτύπωμα, το αστέρι της ομάδος είναι ο coach.
0: Σωστό. Είναι το αστέρι του Άρη, το μεγάλο αστέρι του Άρη είναι ο Βασίλης Πανούλης.
1: Είναι ο coach. Είναι ο coach. Ενδεχομένως, σε 5 μήνες που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να υπάρχει άλλη διάταξη όσον αφορά το σημεοφόρο για τους παραστάτες. Αλλά σε 5-6 μήνες. Είναι άλλη κουβέντα.
0: Σωστό, Γιάννη. Σωστό.
1: Και το καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, φυσικά.
1: Και μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Επειδή ο Σπανούλης είναι ένας star, παύλα αντιστάρ, δηλαδή γνωρίζει ρε παιδί μου το εκτόπισμά του, αλλά δεν είναι από τους ανθρώπους που αυτό το πουλά, για να το πούμε πολύ απλά, με όρους επικοινωνιακούς, ξέρει ότι και το βάρος ευθυνών είναι πολύ μεγάλο για αυτόν.
0: Σωστό. Και, αλλά ναι. είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την ίδια στιγμή που δημιουργεί απαιτήσεις και δημιουργεί μια πίεση στην ομάδα, τι λέει ο ίδιος χθες? Δεν μπορώ χωρίς πίεση. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς πίεση. Δηλαδή είναι κάτι που με φτιάχνει.
1: Λατρεύω προσωπικά την πίεση.
0: Και αυτό είναι κάτι που το βάζει στο μενταλιτέ όλων των παικτών. Δηλαδή πρέπει να ζείτε με πίεση εδώ και να την απολαμβάνετε κιόλας. Γιατί χωρίς πίεση δεν έχει κίνητρο.
1: Ναι, έχει και κίνητρο, και ότι η φράση του επιστροφή του λόγου του, το διαχειρίζομαι την πίεση, τη διαχειρίζομαι το δικό μου τρόπο και πάντα μου έκανε καλό, δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να επαναπαυθεί σε αυτό που έχει δημιουργήσει τώρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι φυσικό και επόμενο οι φίλαθλοι να δουν έναν Άρη σε ένα παιχνίδι. Πες ρε παιδί μου ότι είναι το πρώτο. Ποιος δεν θα το ήθελε, με τη Λεμάν, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και ο Άρης να παίξει ένα πολύ καλό μπάσκετ. Για το Σπανούλη αυτό το παιχνίδι δεν θα είναι οδηγός. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω και είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα είναι οδηγός, θα είναι η απαρχή.
0: Συμφωνώ.
1: Που σημαίνει ότι αυτό το παιχνίδι μπήκε στο αρχείο, είναι σημείο αναφοράς, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε καλύτερα. Όχι αυτό είναι ο οδηγός. Είναι ο οδηγός μόνο όσον αφορά στην κατεύθυνση. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίξουμε ακόμα καλύτερα και το επόμενο παιχνίδι θα είναι ο οδηγός για να παίξουμε ακόμα καλύτερα, και αυτό είναι. Αυτό είναι η φιλοσοφία του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει πάρει παίχτες οι οποίοι σε επίπεδο παιχνιδιού και σε επίπεδο νοοτροπίας αυτό το λατρεύουν.
0: Ναι.
1: Και όποιος δεν το αφομοιώσει, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιάννη, το ότι θα κατέβει από το τρένο.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει συμβιβασμός.
0: Κατά τα λοιπά, πώς σου φάνηκε έτσι το ανακοινισμένο, το λίγο πιο φρέσκο έτσι παλέ και όλα τα βελτιωτικά που έγιναν?
1: Καταρχήν, δεν το κρύβω, συγκινήθηκα. Για μένα ήταν μια μεγάλη δόση συγκίνησης.
0: Εντάξει, το παλέ για μας είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι όταν το γνωρίζεις με το λάστιχο το πράσινο και τις μπασκέτες, τις σιδερένιες και έχεις δει και εσύ που έχεις δει εκεί τους τεράστιους όλους και πριν τον απόλυτα τεράστιο Νίκο Γκάλη, έχεις παρακολουθήσει ανθρώπους που έγραψαν ιστορία με χρυσά γράμματα. Ανανιάδη, τώρα Χάρη και τον μεγάλο Πεταλίδη να είναι στα ντουζένια του και να δίνει στον Άρη την οντότητα που του έδωσε μετά με τον Ξανθό και όλα αυτά, είναι νομίζω πολύ συγκινητικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα αγωγικά, ρε παιδί μου, χάλασαν τη ζωή τους για τον Άρη. Έτσι, δηλαδή, γιατί και αυτό το η απόφασή τους να μονάσουν στον Άρη δεν ήταν, είχε επιπτώσεις και στην υγεία τους, είχε επιπτώσεις και στην οικογένειά τους, είχε επιπτώσεις και στην επαγγελματική τους καριέρα. Εντάξει, ο Νέσο Πενταλίδης είχε 3 καταστήματα και δεν τον έβρισκες πουθενά γιατί έτρεχε για τον Άρη.
0: Σωστό.
1: Ναι, δηλαδή σε μια εποχή που αυτό το πράγμα δεν το εξαργύρωνε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, Γιάννη, οικονομικά.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, σαράκι ήταν, τρέλα. Αυτό που είχε πει και ο ίδιος στην τελευταία του συνέντευξη, ότι ήμουν πρεζάκιας.
0: Έτσι, βελονάκιας.
1: Βελονάκιας.
0: Βελονιασμένος με τον Άρη. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι όλοι αυτοί βλέπουν αυτήν την ανάσταση από εκεί ψηλά και θεωρούν ότι η ιστορία ξαναπαίρνει μπρος. Ότι μια καρδιά σε καταστολή αρχίζει και χτυπάει ξανά. Δίνει ξανά αίμα στον οργανισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ συγκινήθηκα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θεωρώ ότι το και το παλέ έχει συνδυάσει όλες αυτές τις εικόνες με όλη την Ελλάδα. Και είναι, ό,τι και να γίνει, είναι το γήπεδο το πιο ένδοξο για αυτό το οποίο σε συλλογικό επίπεδο, έτσι, που έχει δώσει τις πιο λαμπρές και τις πιο φωτεινές στιγμές στο χώρο του μπάσκετ. Όταν πάει το μυαλό σου, ας πούμε, στο μπάσκετ και σε κρίξεις ενθουσιασμού, χαράς, είναι αδύνατο το μυαλό σου να μην πάει στο παλέ.
0: Βέβαια, σωστό. Έτσι είναι.
1: Είναι αδύνατο να μην πάει στο παλέ.
0: Έχει ζήσει εκεί το ελληνικό μπάσκετ στιγμές που ήταν πρωτόγνωρες και ήταν ο προπομπός για να ακολουθήσει μετά η εποχή.
1: Βέβαια.
0: Των υπολείπων. Βέβαια, εντάξει, και ο Άρης είχε πάρει μια κληρονομιά, μια σκυτάλη από την Αθήνα, από τις μεγάλες ομάδες εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης το πήγε σε ένα επίπεδο πια, το έβγαλε τελείως από τα σύνορα και έγινε, ήταν μια rock band. Θυμάσαι, ο Άρης ήταν σαν τους Stones. Πήγαινε και γέμιζαν κόσμος και στα ξενοδοχεία παντού.
1: Ο Άρης την εποχή εκείνη, θα πω κάτι για όσους το έχουν ζήσει, καθυστερούσε την αναχώρησή του. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Γιάννη, ούτε και πρόκειται να το ζήσουν οι γενιές, αν το καθυστερούσε. Γιατί μετά το παιχνίδι, το μισό γήπεδο, είτε έπαιζε με τον Ηλυσιακό, είτε έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, είτε έπαιζε με τον Ολυμπιακό, είτε έπαιζε με την ΑΕΚ, είτε έπαιζε με τον Πανελλήνιο.
0: Δεν είχε σημασία το όνομα του αντιπάλου, όντως.
1: Το όνομα του αντιπάλου. Το μισό γήπεδο κατέβαινε για να πάρει αυτόγραφα από τους παίχτες του Άρη. Και θυμάμαι σαν τώρα, ας πούμε, το Φάνη να επισπεύει τις διαδικασίες για να μην χαθεί το αεροπλάνο.
0: Ο Φάνης ο Ταρνατόρος, φίλες και φίλοι, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν, ας πούμε, αυτά. Δεν έχουν ξαναγίνει και ούτε θα ξαναγίνουν. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Δεν νομίζω ότι ποτέ κάποια ομάδα θα πάρει 3 σερί double ITT με 81 μάτς, το οποίο θα ήταν και μεγαλύτερο το σερί αν δεν είχε κάνει εκείνη την απεργία ο Γιαννάκης και αν δεν είχε χάσει ένα εύκολο σούτο ο Δοξάκης με τον ΠΑΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όντως είναι πράγματα τα οποία.
1: Άλλο. Ακόμα πιο σημαντικό. Πόσα χρόνια περάσαν για να ποζάρουν μπροστά. Γιατί, για να καταλαβαίνουν και κάποιοι, ποια είναι τα μεγέθη στην ιστορία. Γιατί αυτό κατατά και κάπου εκνευριστικό. Mm-hmm. Ακόμα και αν διατυπώνεται από ανθρώπους οι οποίοι φοράνε τα γυαλιά της ομάδος τους. Mm-hmm. Πόσα χρόνια περάσαν, να μου πει κάποιος, για να ποζάρει μια ομάδα δείχνοντας 4 Final Four συνεχόμενα.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο.
2: Σχεδόν 40 έτσι, χρόνια.
0: Ήταν με περιορισμούς τότε που η Ελλάδα δεν είχε δικαίωμα δεύτερο ξένο, με χίλια δύο πράγματα, με τον Άρη να μην έχει πάρει ποτέ ένα Final Four στην Ελλάδα.
2: Σχεδόν είναι 38 χρόνια για να φωτογραφηθεί ο Ολυμπιακός δείχνοντας 4 δάχτυλα 40 χρόνια. Και ο Άρης είχε πάει σε 3. Δεν το είχε περάσει κανένας. Για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη.
0: Συμφωνώ με Μιχάλη και φαίνεται, να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα είναι σε μια καινούργια εποχή που θέλει να ξαναγράψει την ιστορία, να γράψει καινούργια κεφάλαια στην ιστορία της, και φαίνεται ότι είναι όλα τα στοιχεία εκεί. Υπάρχει μια ισχυρή ιδιοκτησία, υπάρχει κορυφαίο υλικό από προπονητές, παίκτες, ακόμα και στο διοικητικό κομμάτι και σε πολλά άλλα κομμάτια που δεν είναι προβεβλημένα, και υπάρχει ένας κόσμος που είναι πραγματικά διψασμένος. Εκεί θα χρειαστεί να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε υπομονή και μεγάλη ανυπομονησία για τα παιχνίδια, και όχι για να μπορέσεις να φτάσεις στις κορυφές, γιατί ο Άρης μαθηματικά θα πάει εκεί που θέλει, Μιχάλη, αλλά θα χρειαστεί μια διαδικασία. Πρέπει να την εμπιστευτούμε και να την ακολουθήσουμε.
2: Θεωρώ ότι επειδή τρία πράγματα. Πρώτον, θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι στο DNA του φίλου του Άρη. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν... ότι ο Άρης είναι πρώτη σε αναλογία φιλάθλων όσον αφορά αυτούς που λέμε αμυγός μπασκετικοί. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά το άθλημα, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς ζυμώνεται μια ομάδα, πώς οριμάζει και πώς φτάνει στην καταξίωση. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν το ξέρουν, θεωρώ ότι δίπλα σε αυτούς θα το μάθουν. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζω χρόνια που δεν έχουν χάσει παιχνίδι στο μπάσκετ και στο Χαριλάου να έχουν πάει σε 3 ντέρμπι τη χρονιά. Ναι. Για να μην κρυβόμαστε. Okay. Από την άλλη, εγώ θέλω να σταθώ και στην τοποθέτηση του Ζήση, ότι ας μην κρυβόμαστε, πάμε για μεγάλα πράγματα, που σημαίνει ότι, παιδί μου, έχουν επίγνωση της κατάστασης.
0: Mm-hmm. Εννοείται.
2: Δεν πηγαίνουμε, ας πούμε, μόνο στο ότι εντάξει, φτιάξαμε μια ομάδα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και από την άλλη μεριά, υπάρχει κάτι το οποίο για μένα είναι το πιο ελπιδοφόρο, το οποίο διεμίζει μια σιγουριά. Ο Άρης δεν έχει μόνο λεφτά. Πρόσεξε, Γιάννη, γιατί αυτό είναι κάτι κομβικό και κάτι σπουδαίο για μένα. Ο Άρης έχει στελέχωση μπάσκετ. Από τον επάνω μέχρι τον κάτω, και ιεράρχησες εσύ όπως θέλεις τα πράγματα, mm-hmm. από ιδιοκτήτη μέχρι εκεί που ξεκινάει ο οργανισμός, είναι όλοι μπασκετικοί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι, δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, δηλαδή ο Άρης μοσχοβολάει μπάσκετ. Ό,τι και να γίνει, και λάθος να γίνει, θα είναι ένα μπασκετικό λάθος που όμως, πρόσεξε, θα επιληθεί με μπασκετική λύση. Όχι με λύση η οποία
0: θα είναι. Κατά ψέματα, Μιχάλη, τώρα δεν είναι για να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει ο Ρίτσαρντ Σιάο και υπάρχει και η οικογένεια Αντετοκούμπο. Δηλαδή, μαζί με Σπανούλη είναι ένας συνδυασμός. Θα έλεγα ότι αν κάποιος μας έλεγε κοιμηθείτε και ξυπνήστε αύριο το πρωί, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν τόσο τέλειο σχεδιασμό και να το βλέπουμε να συμβαίνει.
2: Έτσι όπως το λες. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν για το μπάσκετ, αναπνέουν για το μπάσκετ, και σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν μέσα από το άθλημα. Το άθλημα όμως το γνωρίζουν, το έχουν ακτινογραφήσει. Είτε μιλάμε για τον Αντετοκούμπο, είτε μιλάμε για τον Σιάο, είτε μιλάμε για τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση. Ο ένας μάλιστα είναι δεύτερη γενιά μπασκετικός, γιατί προϋπήρχε ο πατέρας του στο μπασκετικό. Είτε μιλάμε για το Ζήση, είτε μιλάμε για το Σπανούλη. Και αναφερόμουν στον Αντωνιάδη, έτσι.
0: Ναι, ναι, σαφώς.
2: Λοιπόν, να μην αδικήσω το άλλο το παιδί.
0: Τον
2: αλλά
0: αγαπητό τον Διαγωνιάν, ναι, εντάξει, ναι, είναι...
2: Απλά τυχαίνει τον έναν και τον γνωρίζω τον πατέρα, και ξέρεις ότι γνωρίζω τον πατέρα πάρα πολύ καλά.
0: Σωστό.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, η λύση η οποία θα δοθεί ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που έλεγες τη δεκαετία του 80 ή από το 76-77 και μετά στον Άρη, όπου αυτοί που συζητούσαν δεν ήταν παράγοντες, ήταν παράγοντες του μπάσκετ μακροχρόνιας ιστορίας και διαδρομής. Δηλαδή στον Πεταλίδη δεν μπορούσε να πουλήσεις παπά όσον αφορά το μπάσκετ.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Κατάλαβες, γιατί ήξερε τον μπάσκετ, τον ξέραν μέχρι στη Γιουγκοσλαβία. Για ποιον μιλάς?
0: Ασφαλώς, ασφαλώς,
2: okay. Έτσι είναι. Α, μπράβο. Άκουσε μια συνέντευξη του Ιπικομής τι λέει για τον Πεταλίδη και για τους άλλους παράγοντες και θα καταλάβεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και τώρα. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με έναν μπασκετικό οργανισμό ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα τον μπάσκετ. Μετά έρχεται το επικοινωνιακό, γιατί μπορεί να έχεις λεφτά και θέλει να λειτουργήσει επικοινωνιακά. Είναι σημάδι των καιρών.
0: Ναι, έτσι είναι. Όπως θα λες.
2: Είναι σημάδι των καιρών. Γιατί θέλει να λειτουργήσει. Το ότι θα λειτουργήσει επικοινωνιακά δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει και απόλυτα σωστά σύμφωνα με την μπασκετική λογική ή την μπασκετική οργάνωση και στρατηγική. Αυτό είναι το που θεωρώ ότι δίνει στον Άρη περισσότερες δυνατότητες για να πετύχει πέραν της δίψας, των φιλάθλων, της προϊστορίας κτλ. Είναι βασικό συστατικό, Γιάννη. Πολύ βασικό συστατικό.
0: Έτσι είναι. Έτσι όπως τα λες ακριβώς. Και για να ολοκληρώσουμε, Μιχάλη, μιας και το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν έχει να προσδώσει κάτι, είναι σε μια
2: κατάσταση.
0: Όχι,
2: όλοι περιμένουμε την Τρίτη. Και σου πληροφορώ ότι χθες είχα μια συζήτηση στον αέρα με τον αγαπητό συνάδελφο, τον γνωρίζεις και εσύ, τον Γιάννη τον Λαμπύρη, ο οποίος είναι πολύπερος, δηλαδή είναι ο άνθρωπος 40 χρόνια, στο μπάσκετ, και συζητούσαμε για την Ευρωλίγκα, συζητούσαμε και για την επόμενη αγωνιστική, και στο τέλος στη συζήτηση, ανεξάρτητα αν εγώ ήμουνα στην εκπομπή, είπε το ότι θεωρώ ότι το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ μεγαλώνει, γιατί την Τρίτη μπαίνει στο παιχνίδι και ο Άρης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Τρίτη δεν είναι κάτι το οποίο την περιμένουν οι φίλοι του Άρη. Η Τρίτη είναι μια μέρα την οποία την περιμένει η πλειοψηφία του μπασκετικού κόσμου. Μιλάμε τώρα για τον μπασκετικό κόσμο, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ουάου, γκαγκαούα και χουλιγκάνι.
0: Σωστά, σωστά, Μιχάλη. Μικρό σχόλιο πριν κλείσουμε,
2: ναι.
0: Νομίζω το αξίζει. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τη νίκη της χθες με τον buzzer beater μέσα στη Σερβία.
2: Ναι, είναι μια εμφάνιση που επιτέλους η Εθνική δεν αδικεί τον εαυτό της. Γιατί θεωρώ ότι ταλέντο υπάρχει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και υπάρχει, Γιάννη, που είμαι σίγουρος ότι το εστιάζεις και το αντιμετωπίζεις και το εντοπίζεις και εσύ, μια αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας έχει να κάνει γιατί τα περισσότερα παιδιά από αυτά ευτυχώς δεν ζουν πλέον στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά έχουν αποκτήσει άλλη νοοτροπία. Άλλο τρόπο αγωνίζεστε. Άλλον ποδοσφαιρικό εγωισμό. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: στη Λίβερπουλ, κάτι θα πάρεις.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα να έχεις παίξει, να έχεις αναπνεύσει τα αποδυτήρια του Άνφιλντ, την οτροπία, την οπτική, όλα αυτά. Μέχρι το τέλος δεν τα παράτησε. Προσπαθούσε μέσα από αυτήν την ιστορία να γίνει καλύτερος. Και έγινε καλύτερος το 95.
1: Σωστή, σωστή. Είναι θέμα νοοτροπίας βέβαια.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό το συστημένο που είπες. Γιατί αυτός τη βγάζει. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα έχει παρατήσει, γιατί πλέον έχει μπει σε άλλο τρόπο σκέψης. Εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης. Που λέει το ότι όχι ρε μάγκες, δηλαδή εντάξει δεν έχει τελειώσει, πάμε ξανά, θα προσπαθήσω, θα γίνω καλύτερο σε επόμενη φάση κτλ. Αυτά, και καταλαβαίνεις τώρα και πόσο πιο ανταγωνιστική θα γίνει η ομάδα αν μπει μέσα και ο Κωνσταντέλιας, αν αυτά τα παιδιά, γιατί είναι και οι εθνικές πάντα, γιατί το έχω ζήσει και από τον μπάσκετ, είναι και δύσκολες ομάδες. Τώρα να βρίσκεσαι και μέσα 5 μέρες, 4 μέρες να προσπαθείς να δημιουργήσεις αυτοματισμούς, να αφομοιώσεις, δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Λοιπόν, και βλέπεις ότι όσοι μπήκαν και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είναι με ελληνικό διαβατήριο αλλά πλέον διάγουν βίο εξωτερικού, δίνουν μια άλλη, ρε παιδί μου, νοοτροπία στην εθνική. Εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Μια νοοτροπία η οποία σιγά σιγά πιστεύω ότι εμπεδώνεται και παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνουμε πιο, ακόμα και πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή, ακόμη ένα κομμάτι της νοοτροπίας. Μετά την ισοφάριση, το παιχνίδι γίνεται λίγο ροντέο. Θα μπορούσαμε και άλλες να είχαμε δεχτεί γκολ, σωστά?
1: Ναι, θα μπορούσε και μάλιστα ήμασταν εκεί και λίγο τυχεροί και λίγο ικανοί στη φάση του 89. Βέβαια, αν χάναμε χθες, Μιχάλη, θα ήταν μεγάλη αμαρτία, να σου πω την αλήθεια. Ήμασταν καλύτεροι σαν
0: ναι, όμως. Πρόσεξε να δεις όμως. Αυτό το ροντέο έχει διπλή ανάγνωση. Θα μπορούσε κάλλιστα οι παίχτες από μόνοι τους, ρε παιδί μου, σαν ενστικτόδη απόφαση επιβίωσης, να πούνε όπα, χάσαμε ευκαιρίες, το φέραμε στα ίσα, άστο, πάμε να το κρατήσουμε. Δεν έγινε αυτό. Σε άλλες εποχές ενδεχομένως να γινόταν. Δεν έγινε αυτό. Γι' αυτό μιλάμε για καθολική ανατροπή. Δεν έχουμε πολλές καθολικές ανατροπές να επιδείξουμε, Γιάννη.
1: Ασφαλώς.
0: Και απέναντι μάλιστα και σε μια ομάδα που και αυτή το παιχνίδι με εμάς το είχε σημαδέψει.
1: Ναι, ήταν πολύ κωμικό αυτό το μάτς, έτσι, κρίνοντας και με τις υπόλοιπες ομάδες που υπάρχουν στον Όμιλο.
0: Εντάξει,
1: το ταξίδι, το μάτς το χθεσινό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, και από μεριά τους σημαδεμένο ήταν και μάλιστα με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, γιατί στο 4ο λεπτό έχουν μπει οδηγοί.
1: Σωστό.
0: Οπότε τους έδινε άλλη νοοτροπία. Την αλλάξαμε αυτή την νοοτροπία με τη δική μας, τη φέραμε στα ίσα και τελικά πήραμε και διπλό. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι τώρα με τη Γερμανία που έχει φύγει το άγχος, το ζόρι το έχει η Γερμανία.
1: Εννοείται, και είναι ένα μάτς στο οποίο έχεις πάρα πολλά να κερδίσεις και ελάχιστα πράγματα να χάσεις. Δεν θα σου πει κανένας γιατί έχασε τη Γερμανία, έτσι.
0: Μπράβο. Τώρα αυτοί μάλιστα και που είναι και σε περίοδο, ξέρεις, γνωρίζεις, ανασυγκρότησης και ανασύστασης, το ζόρι το έχουν αυτοί.
1: Ναι, και ήταν και αρκετά καλή. Χθες σοφαρίστηκαν στο τέλος από την Ολλανδία, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα. Με Γιούργεν Κλοπ πια στο τιμόνι, έτσι.
0: Με Κλοπ πλέον στο τιμόνι. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα, χθες η εθνική, άξιζε το χειροκρότημα. Όχι γιατί κέρδισε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε.
1: Σωστά. Υπάρχουν βέβαια κάποια θεματάκια που θα μπορούσαν να την κάνουν να είναι πραγματικά πάρα πολύ ποιοτική και ισχυρή. Μας λείπει κάτι εκεί στο εξαράκι, στα αμυντικά χαφ. Αλλά...
0: και γι' αυτό πιστεύω ότι επιστρατεύει και ο Κουρμπέλης.
1: Ναι, θεωρώ ότι ο Κουρμπέλης τα πήγε καλά.
0: Ναι, καλά τα πήγε. Τηρουμένων των αναλογιών και τη ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού, τα πήγε καλά. Εντάξει, ότι θέλουμε εκεί κάτι πιο ποιοτικό και πιο φρέσκο.

0: και τα δύο σε συνδυασμό είναι δεδομένο.
1: Είναι καλή ομάδα, είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα με παίκτες με σωστή νοοτροπία, γιατί παίρνουν σε μεγάλες ομάδες και μεγάλα προαθλήματα του εξωτερικού. Και βέβαια υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων, αλλά τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και εγώ προσωπικά και εσύ. Ο Ιβάν είναι ένας κύριος πραγματικός στον πάγκο και ένας καλός προπονητής. Είναι ένας τίμιος εργατικός
0: καλός προπονητής. Ξέρει και τι θέλει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιχάλη μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά. Σε φιλό. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά.
1: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Μιχάλης Λεάνης στην επικοινωνία που έχουμε κάθε δύο φορές την εβδομάδα. Πάνω στην επικοινωνία με τον Μιχάλη μας έσκασε και η άσχημη, πολύ άσχημη είδηση με τον Σούλη Μαρκόπουλο. Πολύ, πολύ άσχημη είδηση. Είχα την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Να έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του. Πραγματικά μιλάμε για έναν άνθρωπο με κάπα κεφαλαίο το Κύριος. Τελευταίος πάγκος, τελευταία ομάδα στην οποία βρέθηκε ήταν η ομάδα του Άρη. Ήταν αξιοπρεπέστατος σε πολύ δύσκολες εποχές. Έζησε δύσκολες στιγμές. Ήταν εποχή Γουλιέλμου. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Και θέλω να ξέρετε ότι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος μπορεί να έγραψε τις μεγαλύτερες του προπονητικές επιτυχίες με την ομάδα του ΠΑΟΚ, στην οποία έκανε σπουδαία δουλειά, κατακτώντας και ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά δούλεψε στον Άρη με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Όλες τις φορές, τις τέσσερις φορές, τις τέσσερις θητείες που έκανε στην ομάδα του Άρη. Σημασία βέβαια δεν έχει που προπόνησε, τι προπόνησε. Σημασία έχει ότι όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν προπονητής, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος ήταν αξιοπρεπέστατος και είχε μόνο φίλους. Και δυστυχώς δεν το γνώριζα, το έμαθα λίγο νωρίτερα. Μία μόλυνση τον είχε φέρει εδώ και 2,5 περίπου μήνες να ταλαιπωρείται. Ήταν στην εντατική μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς τον χάσαμε το Σούλη και είναι μια πολύ σοβαρή απώλεια για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Γιατί από εδώ ξεκίνησε ο Σούλης, Δημόκρατο, 40 εκκλησίες κλπ. Ήταν στον Ηρακλή, όπου ήμουν και ρεπόρτερ της ομάδας, εκολαπτώμενος για πολλά χρόνια. Πραγματικός κύριος, πραγματικός κύριος. Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, την οποία αγαπούσε, λάτρευε. Την κόρη του, τον Χάρη φυσικά, με τον οποίο έκανε μια πολύ σπουδαία δουλειά και μια ακαδημία μπάσκετ, ένα μπασκετικό πνεύμονα στα Ανατολικά, πολύ σημαντικό. Καλό ταξίδι στον σπουδαίο Σούλη Μαρκόπουλο. Είναι μια σοβαρή απώλεια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε φίλες και φίλοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε πραγματάκια να πούμε, θα ακούσουμε και θα σχολιάσουμε και τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο, οι οποίες ήταν κλασικές δηλώσεις Θανάση Αντετοκούμπο, με πολύ ζουμί. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει από τη χθεσινή μέρα θα το μεταφέρουμε. Όντως είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τώρα στείλατε πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπα στο ξεκίνημα και σας έβαλα μπρίζες και λυπάμαι, συγγνώμη, δεν ήθελα να το κάνω. Ναι, άκουσα κάτι πολύ ευχάριστο, το οποίο έχει να κάνει με μια ελπίδα που υπάρχει για μελλοντικές εξελίξεις στην ΠΑΕ Άρης. Δεν είναι κάτι όμως το οποίο μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι βγήκε από τα αυτιά ενός πολύ πολύ σημαντικού και σοβαρού ανθρώπου αυτό το πράγμα. Ας το έχουμε σε μία άκρη, γιατί αυτό που ψάχνουμε να βρούμε στο ποδόσφαιρο πραγματικά είναι η ελπίδα. Δεν πρέπει να κάνουμε εμπόριο ελπίδας με αυτό, αλλά επειδή χάρηκα που το άκουσα και έτσι ενθουσιάστηκα λιγάκι, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το επίπεδο. Βάλτε μια άνω τελεία, βάλτε το στην άκρη του μυαλού σας. Υπάρχουν πολλά πολλά άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν φέτος για να είναι μια χρονιά σωστή στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εκεί. Οπότε θα είμαστε εδώ και αν πραγματικά προκύψει κάτι σοβαρό και άξιο να το μεταφέρουμε με επισημότητα και λεπτομέρειες, θα το κάνουμε. Θα γυρίσουμε, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για την ομάδα μπάσκετ. Σε πολύ λίγο θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αντιπρόσωποι εκπροσωπούν την Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και βέβαια οι Άριες, η κορυφαία εταιρεία για την ψύξη και τη θέρμανση στον προσωπικό, ιδιωτικό αλλά και επαγγελματικό σας χώρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Αχ, πείνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310 933 787.
12: Και itsactionservice.gr.
11: Lease Access.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Ε, καλά τώρα.
24: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση και η κορυφαία εταιρεία σε ψύξη και θέρμανση, η Άριες.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε από την χθεσινή Media Day κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει αξία. Το ακούσατε και νωρίτερα, το ξέρω, θα το ξανακούσετε και μετά. Υπάρχει και στο site του Yellow Radio. Μπαίνετε www.yellowradio.gr και βρίσκετε ενημέρωση για όλα τα θέματα. Καλύψαμε εκτενώς χθες και τη Media Day. Πρέπει όμως να κάνουμε με μια μικρή στάση στις δηλώσεις που στις οποίες προχώρησε χθες ο Θανάση Αετοκούμπο. Ήταν ένας από τους παίκτες που μίλησαν στους εκπροσώπους του τύπου, στους πάρα πολλούς εκπροσώπους του τύπου που βρέθηκα χθες στο παλέ. Δεν σας έχω ακόμα νεότερο για τον Ρίτσαρντ Σιάου και το αν θα είναι παρόν ή όχι. Δεν είχαν κάτι να μεταφέρουν οι άνθρωποι της Sky Aris. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο Σιάου να λείπει από τις επίσημες πρεμιέρες του Άρη σε Ευρώπη και Ελλάδα, ή έστω σε μία από τις δύο. Θεωρώ ότι θα το φτιάξει έτσι το πρόγραμμά του για να είναι παρόν είτε στον αγώνα της 7ης Οκτώβρη με την Ισπανική Μπούργος για το EuroCup, την εντός έδρας ευρωπαϊκή μας πρεμιέρα, γιατί εκτός έδρας θα την κάνουμε την άλλη εβδομάδα στο Λεμάν, είτε στην ελληνική εντός έδρας πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ στις 10 του μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε λίγο ο Θανάσης Αετοκούμπο και να προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε πράγματα και για τον ίδιο και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για το ερώτημα που του έγινε, το μελλοντικό, το γνωστό πια ερώτημα που αφορά τον Γιάννη.
1: Κάτι έτσι και δεν ξέρω, γενικά μ' αρέσει κιόλας να κάνω πράγματα, δηλαδή να με part of teams, δηλαδή είμαι μέρος ομάδων που να κάνουμε πράγματα που δεν έχω ξαναγίνει ποτέ. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Ποιο ρόλο έπαιξε η γνώση ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σας, σε συνολικό επίπεδο, διότι έχετε παίξει παίκτες σε αυτήν την ομάδα, θα είσαι συμπαίκτης με τον Κώστα.
1: Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, εκτός από το ότι στην εθνική ομάδα έχουμε παίξει συμπαίκτης, έχουμε κερδίσει μαζί με μετάλλιο, αλλά είμαστε μαζί στο πιθαλτικό. Από τότε έχουμε μαζί με τον Κώστα. Είναι πολύ ωραίο για μένα, ξέρεις, μεγάλος αδερφός. Το βάζω και αυτό σε check.
3: Όσον αφορά την ομάδα, πέρασε τα φιλικά μετά με Αποσκούφη, ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έδειξε κάποιες αδυναμίες όπως είχε πει και ο coach. Το δικό σου σχόλιο, πώς την είδες στην ομάδα σε Αποσκούφη και τι πρέπει να διορθώσει ένα Φιλεμάν?
1: Κοίτα, είναι σίγουρα ένα φιλικά. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι είναι 12 πελικάρια, είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα, παλεύουμε. Και παλεύουμε και σωστά, δηλαδή άμα δεις και τα παιχνίδια και τα φιλικά με πολύ καλούς αντιπάλους, που μου πεις ότι είναι ένα πολύ μικρό δείγμα γιατί είναι φιλικά, αλλά φτιάχνεται μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Και αυτό το μέταλλο είναι, ελπίζουμε αυτό το μέταλλο να μας βοηθήσει να φτάσουμε στόχους.
4: Αισθάνεσαι ότι έχεις το ρόλο του αρχηγού στα αποδυτήρια?
1: Αυτό που θέλω είναι η ομάδα να κερδίζει. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι πρέπει να το κάνω, θα το κάνω.
4: Θανάση, έζησες πέρσι, έχετε έρθει στο γήπεδο, έντονα κιόλας. Πώς σου φαίνεται που θα αγωνιστείς για πρώτη φορά με την Φανά του Άρη εδώ μέσα, το έχεις ζήσει και πώς σου φαίνεται και η νέα κερκίδα?
1: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι, μέσα σε... Δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνες. Άλλο γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά, για μένα, φορά της αυτήν την εμφάνιση, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματίας, όποια ομάδα αγωνιστεί, τα δίνω πάντα όλα, αλλά εδώ σου δίνω και ένα έξτρα που συχνά έχεις τα κίνητρο και όχι μόνο από τον κόσμο αλλά και το σεβασμό που έχει προς την ομάδα. Και αν σέβεσαι την ομάδα, σημαίνει ότι σέβεσαι και εμάς τους παίκτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβεσαι και την προσπάθειά μας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το αποδώσουμε. Κάνοντας τι. Παίζοντας, δίνοντας, να δίνουμε όλα.
5: Αγάπη πάρα πολύ από τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για τον συνολικό σου ρόλο στην αλλαγή σελίδα στην κλαμπ. Και παρότι έτσι έχει πάρα πολύ χρόνο που έχει πει να πέσει στο γήπεδο, εντάξει, ήταν όσοι πήγανε στο γήπεδο. Πώς την εισπράτησε, πώς την διαχειρίζει αυτή την αγάπη, η οποία είναι too much για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα στην ομάδα?
1: Να σου πω, με γεμίζει πάρα πολύ, ξέρεις γιατί? Γιατί συνήθως ξέρεις κάποιος θα πει, θα έρθω στον Άρη για να κάνω ένα σκαλοπάτι, να πάω κάπου αλλού, να κάνω αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι, για να πάρει ομάδα κάτι, να κάνει κερδίσει κάτι η ομάδα. Και για παίκτες και εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί με γεμίζει, γιατί όταν περνάω τις 4 γραμμές, Τι να σου πω, γίνομαι 2-15. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα, καταλάβες. Οπότε είναι ρωτά πολύ αγαπημένα.
2: Τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα έχουν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή σου, το είδαμε αυτό και στα Μαυροστούφια, ότι έχεις μπει ήδη στο πνεύμα της ομάδας.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είσαι μαζί στην εθνική ομάδα και με τον Κώστα, με τα γράμματα που μιλήσαμε και για πέρυσι, πώς την είδε την ομάδα και πώς την αγάπησε, ενώ ήρθε μέσα στη μέση χρονιάς και ενώ δεν μπόρεσε να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλανε. Δηλαδή πραγματικά ήρθαν και άφησε πολύ καλή εντύπωση, έτσι, το ξεκίνημα της ομάδας και μετά πώς πήγε. Οπότε και είδε και την ανταπόκριση, το πώς πραγματικά σ' ανταμείβουν να τα δίνεις όλα. Εξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι, γιατί σίγουρα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη, αλλά αυτό που έχει συμβόλαιο σίγουρα είναι να έχουμε παιδιά κουλτούρα και χαρακτήρα στην ομάδα.
3: Ο Ισπανούλης σε στήριξε στην εθνική, έχοντας περάσει εσύ προσωπικά κάποια δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς, το δικαίωσες. Τι ρόλο έπαιξε όταν ίσως σε πήρε τηλέφωνο για να έρθεις εδώ?
1: Καταρχήν είναι απίστευτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι του είχα πει ότι μετά την εθνική, μετά έτσι όπως έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι πώς χρησιμοποιώ, όπου και να είσαι, άμα με πάρεις τηλέφωνο και ποτέ με χρειαστείς, εγώ θα έρθω. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι, ό,τι πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά το ότι πώς έφτιαξα αυτό το σύνολο, όπως σου λέω, με 12 παλικάρια έτσι, και 16 συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένας για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι και για μένα και την οικογένειά μου που μας δείχνει εμπιστοσύνη και πιστεύει σε εμάς.
3: Πέρυσι ήρθε ο Άλεξ στην αρχή της χρονιάς, ο Κώστας. Τώρα εσύ, ο μεγάλος πέταρτη.
1: Θα δούμε. Θα δούμε, θα δούμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα και όλα έρχονται.
2: Ευχαριστούμε.
0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ άκουσα το Θανάση Αντετοκούμπο πάρα πολύ προσεκτικά. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον Θανάση τον Αντετοκούμπο και διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα λόγια του, μπορείς να καταλάβεις πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Η Καϊάρης αποχαιρέτησε τον Σούλη Μαρκόπουλο όπως όφιλε με μία ανακοίνωση η οποία είναι ακόλουθη. Η Καϊάρης εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το ελληνικό μπάσκετ είναι από σήμερα πιο φτωχό, με την απώλεια ενός εκ των μακροβιότερων προπονητών αλλά και σπουδαιότερων ανθρώπων στην ιστορία του αθλήματος. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το αποτύπωμά του στην καλαθοσφαίριση και στον Άρη θύτευσε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 94 στο 96, από το 98 στο 99 και από το 2019 στο 2020. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. Είναι η ανακοίνωση που πριν από λίγο εξέδωσε η Καϊάρης για τον χαμό, τον ξαφνικό χαμό του πολύ αγαπητού Σούλη Μαρκόπουλου. Πολλά σημαντικά πράγματα είπε ο Θανάση Αντετοκούμπο και λέω σημαντικά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι αλλιώς να ακούς απλά αυτά που λέει και αν κάτσεις και σκεφτείς και φιλτράρεις κάποια πράγματα αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα για ένα παιδί το οποίο θέλω να το ξέρετε ότι πέραν το ότι θα δώσει πάρα πολλά πράγματα αγωνιστικά στην ομάδα του Άρη και θα δώσει βοήθειες πολυεπίπεδες αγωνιστικές στον Βασίλη Σπανούλη, είναι ένα παιδί του οποίου ο ρόλος στη νέα τάξη πραγμάτων της Καϊάρης είναι κάτι παραπάνω από πολύ σημαντικός. Έχει αξία νομίζω, δεν ξέρω πώς εσείς το ακούτε, πώς το βλέπετε. Έχει νομίζω αξία να πάμε και σε κάποιες άλλες δηλώσεις από χθες. Είναι δηλώσεις οι οποίες έχουν τη σημασία τους, την αξία τους και την δική τους βαρύτητα. Διότι πρόκειται για δηλώσεις ανθρώπων με άμεση σχέση με αυτό που χτίστηκε στον Άρη. Καταρχήν είναι δεδομένο πως υπάρχουν απουσίες για τον Άρη. Νομίζω ότι και αναφέρθηκε ο Ζήσης και ο Σπανούλης χθες, τόσο στον Τολιόπουλο όσο και στον Νένο Δημητρίεβιτς, οι οποίοι είναι με ίωση και περιμένουμε να τους δούμε να είναι εντάξει στην διάρκεια της προετοιμασίας που ξεκίνησε για τον αγώνα με την Λεμάν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Άρης, ο οποίος θα πάει και με κόσμο, με αρκετό κόσμο μάλιστα, στη Γαλλία. Ας ακούσουμε λοιπόν λίγο τι είπε και ο coach, ο Βασίλης ο Σπανούλης. Είναι πολύ σημαντικό να φρεσκάρουμε λίγο τις δηλώσεις του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουν την δική τους αξία, την δική τους σημασία. Για όσους δεν τις άκουσαν, η αλήθεια είναι ότι εγώ τις άκουσα χθες σε live version όταν έγιναν εκεί, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να τις ξανακούσω λίγο, και αν θέλετε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, γιατί έχουν σημασία, και κυρίως αυτά που είπε ο ηγέτης των αποδυτηρίων, ο ηγέτης της ομάδας, αυτός ο οποίος θα την τρέξει φέτος, ο Βασίλης ο Σπανούλης.
6: Εντάξει, πιστεύω όλοι το βλέπετε και το είδα και εγώ ότι έχει αλλάξει τελείως, έχει ομορφύνει. Έχουν μπει όλα και γύρω γύρω ταλέντα, έχει μπει καινούργια εξέδρα, έχει μεγαλώσει. Σίγουρα αρέσει στον όλους και σε μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο το γήπεδο για να έρθουν να δουν την ομάδα από κοντά.
7: Το γήπεδο μόρφινε, η ομάδα μόρφινε, έδειξε τις καλύτερες εντυπώσεις, να μακρύνουμε τις συνθήκες και το ρελάξι του χρόνου προετοιμασίας. Με ποιους στόχους θα πει ο Άρης στη σεζόν? Ξέρουμε ότι είστε προπονητής ο οποίος θέλετε πάντα να νικάτε.
6: Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις και η ομάδα πιστεύω είναι στον δρόμο. Ακόμα και να ήταν μια ομάδα που να ήταν πολλά χρόνια μαζί, πιστεύω πάλι θα λέγαμε το ίδιο, ότι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα η ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Η ομάδα ξεκίνησε με τους συνεργάτες μου 17 Αυγούστου, αλλά έλειπαν 6-7 παιδιά και εγώ λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε όλοι μαζί ήμασταν από 2 Σεπτεμβρίου. Έγινε καλή δουλειά τις 15 μέρες που λείπαμε, αλλά μας έλειπαν πάρα πολλοί παίκτες. Οπότε έπρεπε ξανά να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πιστεύω ότι δουλεύουμε καλά. Έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε. Αυτή τη στιγμή τελείωσε ο πρώτος κύκλος που ήταν να μοντάρουμε την ομάδα και να περάσουμε τη φιλοσοφία και την ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα και την κουλτούρα μας. Και ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια, που πολύ σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές φορές χρειάζεται, ακόμα και αν δεν παίξεις καλά, να έχεις αυτή την οτροπία και την κουλτούρα και την ταυτότητα και τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν παίζεις καλά, να κερδίζεις παιχνίδια.
8: Η αγωνιστική ταυτότητα του Άρη θα λέει
6: φέτος? Μια ομάδα που θα παλεύει για κάθε μπάλα. Κάθε παίκτης να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μπει στο γήπεδο και να προσφέρει στην ομάδα. Μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, που θα παίζει και στις δύο άκρες του γήπεδου, και άμα και επίθεση, με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ταχύτητα. Και όσο περνάει ο χρόνος, θα παίζουμε και καλύτερα στο 5-5, γιατί αυτό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ομοιογένεια, χρειάζεται χημεία. Κάτι το οποίο για τόσο και τόσο καινούργια ομάδα είναι κάτι το οποίο είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά.
3: Coach, μου πιστεύεις ότι πρέπει να εστιάσει στο διάστημα που μένει για να είναι ομάδα έτοιμη για να κερδίσει Πρεμιέρα, Λεμάν και Καρδίτσα?
6: Πιστεύω στην πνευματική συγκέντρωση των παιδιών. Ένας προπονητής που απαιτώ συγκέντρωση. Θέλω όλη η ομάδα να δουλεύει σαν ένα, και αυτό απαιτεί συγκέντρωση και απαιτεί να ξέρεις το σύστημα το οποίο δουλεύουμε. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζουμε να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Πιστεύω μια ομάδα που δουλεύει καλά παίζει και καλά. Εμείς πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Κάναμε 4-5 προπονήσεις, ήμασταν όλοι μαζί. Ήταν πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο προπονήσεις. Μετά αρχίσαμε τα φιλικά και είχαμε 6-7 μέρες να κάνουμε προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, ξέρεις, παίζοντας φιλικά, χάνεις αρκετά πράγματα που θες να δουλέψεις την προπόνηση. Αλλά ήταν μέρος της προετοιμασίας και μέρος της δουλειάς μας. Θέλαμε να δούμε πράγματα. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε άλλες 3-4 προπονήσεις πραγματικά καλές. Οπότε ευελπιστώ να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι της Τρίτης.
3: Πώς να βάλω την κατάσταση της ομάδας για το Λεμάν, δηλαδή κυρίως για το Γιώβιτς? Θα είναι έτοιμος, θα είναι τη διάθεσή σου?
6: Θα δούμε. Ο Στέφαν πέρασε κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε οι προπονήσεις. Έχουμε και δύο αρρώστους που είναι πλέον μετά το τελευταίο παιχνίδι, ο Νένο και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οπότε ευελπιστώ και αυτοί αύριο, μεθαύριο, να είναι στις προπονήσεις για να ετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα.
7: Πώς έχετε ένα ρόστερ αν μου επιτρέπετε. Έχετε ένα ρόστερ 16 παικτών αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δύο πολύ απαιτητικές διοργανώσεις. Mm-hmm. Το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν. Και
0: ακούστε
7: το...
0: λίγο αυτή την απάντηση για το ρόστερ.
7: Αυτοί είναι οι παίκτες με αυτού ξεκινάει ο Σπανούλης και με αυτού προχωρά.
0: Ναι.
7: Το λέω γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για διάφορες προσταθερές κλπ.
6: Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έχουμε ένα ρόστερ το οποίο είμαστε έτοιμοι για κάθε τι που θα συμβεί στην ομάδα. Πιστεύω σε όλους τους παίχτες. Ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος και να δουλεύει ανά πάσα στιγμή, είτε άμα παίζει κάθε παιχνίδι, είτε άμα δεν παίζει ένα-δύο παιχνίδια, να είναι έτοιμος. Είμαι ένας προπονητής που ανά πάσα στιγμή μπορώ να πετάξω κάποιο παίχτη μέσα και θέλω να δω την ετοιμότητά του. Και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα όπως μπορεί ο καθένας για να πετύχει τους στόχους της.
2: Αναφερθήκατε μετά τον αγώνα το τελευταίο φιλικό, τότε σπαθές εκεί, ότι είστε πάρα πολύ καλοποιημένος διότι ήρθα στην ομάδα πρώτα στις επιλογές. Ποιο ήταν το κλειδί για να μπορέσετε να το πετύχετε αυτό στη συνεργασία με τον κύριο Ζήση?
6: Πιστεύω προσωπικά με το staff μου, εγώ και το staff μου είχαμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες τι θέλουμε, τι μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Ήδη, όπως ξέρετε από τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε με τον Νίκο, ήδη πριν υπήρχε μια προεδεργασία, οπότε ακόμη και αν δεν ήξερα να θα έρθω, είχα αρχίσει να δουλεύω στο μυαλό μου αρκετά πράγματα και είχα στο μυαλό μου τους παίχτες που αν ερχόμουν ποτέ θα ήθελα να πάρω αυτούς. Ή ακόμα και επειδή δεν ήξερα τι θα γίνει, ήταν παίχτες στο μυαλό μου που τους είχα για οτιδήποτε γινόταν στην καριέρα μου. Οπότε με το που ήρθε η συμφωνία, κατευθείαν ήμασταν πολύ έτοιμοι να πάμε στις πρώτες επιλογές. Κινηθήκαμε άμεσα. Υπήρχε άριστη συνεργασία και αυτό είναι ένα προτέρημα για μένα. Συγγνώμη, ένα προτέρημα για μένα ότι υπάρχει άριστη συνεργασία και τεράστια εμπιστοσύνη του Νίκο προς το πρόσωπό μου και από μένα προς τον Νίκο. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και καταφέραμε να πάρουμε τους παίκτες που θέλαμε.
7: Έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει καθολική αποδοχή και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και στους συνεργάτες σας. Είναι αυτό πολύ χρήσιμο για τη δουλειά που κάνετε? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει σε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι στη δουλειά μου και στην καριέρα μου είναι η μιζέρια.
6: Ναι.
7: Ο κόσμος είναι δίπλα σας και πιστεύει πολύ σε αυτό που κάνετε. Πώς σας κάνει αυτό να νιώθετε και πόσο διευκολύνει το έργο?
6: Προσωπικά και εμένα και το staff, αλλά καλύτερα ρωτήστε το staff για εκείνους, αλλά είμαι σίγουρος επειδή είμαι στην μια σελίδα. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Ήδη είμαι ένας άνθρωπος, όλοι ξέρετε ότι έχω τεράστιο κίνητρο σε ό,τι και να κάνω ζωή μου. Αλλά σίγουρα όταν βλέπω αυτή τη δίψα και την όρεξη και την ανυπομονησία και την υποστήριξη του κόσμου, αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να παλέψουμε όλοι μαζί στην ομάδα για να τους κάνουμε χαρούμενους.
7: Πίεση δημιουργεί.
6: Ωραία πίεση. Η πίεση είναι ωραία. Η πίεση είναι όμορφη. Όταν υπάρχει πίεση, τότε ο καθένας μας φτάνει και στα όρια του και γίνεται καλύτερος. Εμένα προσωπικά λατρεύω την πίεση. Πιστεύω ότι χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος και στη ζωή μου και στην δουλειά μου. Οπότε είναι κάτι που το διαχειρίζομαι με το δικό μου τρόπο και πάντα μου έκανε καλό.

0: Το έλεγα από τότε που υπήρχαν 0,01 πιθανότητες στις 100 να αποκτηθεί ο Βασίλης Πανούλης. Ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για αυτόν τον Άρη σε αυτή τη φάση της μετάλλαξης που επιχειρεί να κάνει η ομάδα. Θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά σήμερα την πεποίθησή μου ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ προνομιούχος και τυχερός που έχει τον συγκεκριμένο προπονητή στον μπάγκο του τη δεδομένη στιγμή. Παιδιά, σας το λέω, το ένιωθα χθες, γιατί πρώτη φορά πήρα έτσι λίγο το vibe, την ατμόσφαιρα της ομάδας, το κλίμα της ομάδας, είχα δυνατότητα να μιλήσω προσωπικά και να γνωρίσω τον Ρόμπινσον Ερλ, τον Μόργαν, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, παιδιά δηλαδή, με τα οποία πρώτη φορά μίλησα χθες από κοντά και είχα τη δυνατότητα να τα πω. Υπάρχει ένας τρομερός κοινός παρανομαστής, ένας παρανομαστής που λέγεται Σπανούλης και που υπάρχει ένας απίστευτος σεβασμός ως και θαυμασμός για αυτόν τον άνθρωπο. Ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που φέρεται στους συνεργάτες του, ο τρόπος που φέρεται στους παίκτες του, ο τρόπος που μιλά για την ομάδα μέσα στο παλέ, κάτω από τα λάβαρα και κάτω από τη φανέλα του Νίκου Γκάλη. Είναι ίσως η μοναδική σύγχρονη μπασκετική προσωπικότητα που θα μπορούσε να ενσαρκώνει όλα αυτά που χρειάζεται ο Άρης και που νιώθει μεγάλο σεβασμό, νιώθει μεγάλο δέος, αλλά δεν νιώθει φόβο της ανάληψης ευθύνης μιας ομάδας σαν τον Αυτοκράτορα. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε μακράν της δεύτερης φέτος στον Άρη είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι ο Βασίλης Πανούλης. Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο και τον Μουγκό μάνατζερ, τον άνθρωπο ο οποίος δεν έλεγε τίποτα πέρσι και δεν μπορούσαν πολλοί να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο ήρθε στον Άρη, και μάλιστα κάποιοι ζητούσαν νωρίς και την αποπομπή του, γιατί δεν είναι αριανός. Ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικότατο ρόλο για να έρθει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον GM της ομάδας, τον Νίκο Τζίση, για να έχουμε απολύτως ολοκληρωμένη τη χθεσινή εικόνα της Media Day.
1: Αλήθεια είναι, ο coach δεν το ζούσε στην καθημερινότητα πέρσι. Οπότε για εμάς που είμαστε εδώ από πέρσι και γενικότερα τόσα χρόνια που το βλέπουμε το παλέ, βλέπεις ότι υπάρχουν αισθητές διαφορές. Κυρίως η εξέδρα, αυτό είναι το νούμερο ένα, αλλά γενικά διάφορες αλλαγές. Άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες, αλλά νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε και εμείς που το ζούμε στην καθημερινότητα και ο κόσμος σιγά που θα έρθει να γεμίσει το γήπεδο σε κάθε αγώνα.
2: Ο κόσμος άρχισε πάρα πολύ στην επιτυχία τη δική σας και τη διοίκησης για τις μεταγραφές. Αποκτήθηκαν όλες τις πρώτες επιλογές, πράγμα το οποίο διευκολύνει το θέμα. Αυτό είναι που βάζει και το πιο ψηλά.
1: Σίγουρα. Το πιο σημαντικό και για μένα, σαν GM, να ακούς τον προπονητή σου να λέει ότι πετύχαμε τους στόχους μας να φέρουμε παιδιά τα οποία ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Βασίλη, είναι το πιο σημαντικό. Ήδη είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε τις πρώτες 20 μέρες, με το γεγονός ότι έλειπαν πολλοί παίχτες σε εθνικές ομάδες, ότι ο coach έλειπε τις πρώτες 2 εβδομάδες επίσης. Έχοντας παίξει 6 φιλικά, έχοντας κάνει γενικά λίγες προπονήσεις όλοι μαζί, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλό για την εποχή. Φυσικά έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Τώρα ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις. Είναι δεδομένο και μέσα από τα επίσημα παιχνίδια θα βελτιωνόμαστε. Και φυσικά ο πύχης είναι ψηλά. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ομάδα έχει δυνατότητες. Η ομάδα έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Φυσικά ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Αλλά θεωρώ ότι, και γνωρίζοντας και πολύ καλά τον Βασίλειο, ότι αυτή η ομάδα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα θα είναι καλύτερη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να βελτιώνεσαι μέσα στη σεζόν με σκοπό να είσαι πανέτοιμος όταν θα αρχίσουν και τα ακόμα πιο κρίσιμα παιχνίδια στη σεζόν που είναι μετά το Φεβρουάριο.
3: Ο κότς είπε ότι λατρεύει την πίεση εσύ και την πίεση εσύ. Έχεις ήδη ένα χρόνο πίεσης στον οργανισμό, στον μπασκετικό. Του δώσεις κάποιο tip για το τι θα συναντήσεις, γιατί εντάξει, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα και όλη η κατάσταση.
1: Εντάξει, tip να δώσω εγώ στο Βασίλη νομίζω δεν χρειάζεται. Είμαστε μαθημένοι στην πίεση και από τότε που ήμασταν παίχτες. Προφανώς οι προσδοκίες του κόσμου είναι πολύ μεγάλες. Εμένα μου έκανε εντύπωση ακόμα και στα Μαυροσκούφια. Έβλεπες ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ένθερμος. Φαίνεται ότι αδειμονεί να δει την ομάδα να παίξει επίσημα παιχνίδια. Πίεση υπάρχει, σου δίνει κίνητρο, σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη θέληση να κάνεις τα πράγματα καλά. Το συμμεριζόμαστε, το ασπαζόμαστε. Σίγουρα θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, αλλά εμείς αυτό που πλέον εστιάζουμε είναι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουμε δει φιλικά πράγματα που κάναν πολύ καλά και αδυναμίες μας, και αυτό ήταν και σκοπός, έτσι όπως έγινε η προετοιμασία, ήταν να παίξουμε δυνατά φιλικά, να παίξουμε φιλικά που έγιναν 3 σε 5 μέρες όπως παίξαμε τα τελευταία. Παίξαμε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι. Ήρθαμε, παίξαμε μια ομάδα της GBL, η οποία παίζει με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Μετά, αμέσως μετά, είχαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο που ήταν φαβορί του EuroCup. Ότι όλα αυτά τα σκεφτήκαμε μαζί με τον κόσμο και τους συνεργάτες και θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και πλέον είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι την Τρίτη στη Γαλλία.
3: Είχατε επίσης συνέντευξη του Ιουλίου ότι θα...
0: Αυτά και από τον Νίκο το Ζήση. Και φυσικά είπε και κάτι που δεν το είχε το βιντεάκι, ότι ας μην κερδόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουμε μεγάλους στόχους για μεγάλα πράγματα. Νομίζω πως πρέπει να νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί και να έχουμε τεράστια ανυπομονησία για αυτό που μας συμβαίνει. Άκουσα κάποια πράγματα που αφορούν το γήπεδο, στο ότι ίσως κάποιοι φίλοι του Άρη περίμεναν κάτι καλύτερο, ίσως ότι κάποιοι επιμένουν ότι το Αλεξάνδριο δεν είναι ικανό να χωρέσει όλα μας τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και την τρέλα και την ανυπομονησία μας και τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει και να ακολουθήσει και να στηρίξει αυτή την ομάδα. Υπήρξαν και άλλες έτσι γνώμες, ότι εντάξει, φανέλα, και αυτά είναι όλα θεμητά. Μείνετε, παιδιά, σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να σας πω ότι στο Αλεξάνδριο, στο Παλέ και στην σάλα Νίκος Γκάλης Hall, στη σάλα Νίκος Γκάλης μάλλον, στο Νίκ Γκάλης Hall, τη δεδομένη στιγμή, στο χρόνο που υπήρχε διαθέσιμος και με το καθεστώς που διέπει αυτή τη στιγμή το Αλεξάνδριο και τη συνεργασία του και την παρουσία του εκεί με τις ΚΑΕΑΡΙΣ, έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Επελέγει μία κερκίδα η οποία κόστισε αρκετά περισσότερα από ότι ο αρχικός σχεδιασμός και η αρχική πρόταση που υπήρχε για να αποκτηθεί μία κερκίδα που πληρεί όλα τα στάνταρ ασφαλείας των φίλων που θα είναι στο Παλέ. Τοποθετήθηκε με τον αριθμό και τον τρόπο που μπορούσε αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσει όλες τις απαιτήσεις για να πάρει αδειοδότηση από όλες τις αρμόδιες αρχές. Είναι μια κερκίδα η οποία είναι απολύτως ασφαλής και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι δεδομένο ότι αυτό το παλέ των 60 φεύγα ετών δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ομάδας με τη δυναμική που αναπτύσσει πλέον ο Άρης. Αυτό που μπορούσε να γίνει τώρα σε επίπεδο αύξησης χωρητικότητας, σε επίπεδο διόρθωσης κάποιων πραγμάτων μπροστά στη βιτρίνα, έγιναν και μέσα στην επόμενη διετία θα γίνει μια προσπάθεια. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον, θα ανακοινωθεί από τον κύριο Βρούτση ότι παραχωρείται και θα υπογραφεί σύμβαση με την ΚΑΕΑΡΙΣ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Πολιτεία για την παραχώρηση του Παλέ για 49 χρόνια. Στην επόμενη διετία θα γίνει μια ακόμα πιο σοβαρή προσπάθεια να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που μπορεί να έχει για να πάρει άδεια και να εκτελέσει έργα η ομάδα και για να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου και για να μπορέσει να, αν θέλετε, το εξυγχρονίσει ακόμη περισσότερο με το υπάρχον, με τον υπάρχοντα σκελετό. Δεν θα μπορέσει το Παλέ να μας καλύψει. Τουλάχιστον όμως θα γίνει μια προσπάθεια να είναι ακόμα πιο ασφαλές, ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο σύγχρονο, ακόμα πιο όμορφο να το επισκέπτεσαι και να είσαι παρόν στα μάτια του Άρη. Να έχετε υπόψη σας ότι ό,τι και να συμβεί με το Παλέ δεν υποχωρεί το project και η σκέψη που υπάρχει για τη δημιουργία ένα καινούργιου γηπέδου χωρητικότητας 12.000 θεατών plus. Υπάρχει σαν project. Εικάζω προσωπικά ότι όταν ο Άρης αποφασίσει να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για franchise στην Ευρωλίγκα, όταν και όποτε ο Άρης θεωρήσει ότι πληρούνται οι προδιαγραφές για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Ανοίγω παρένθεση, ο Άρης του χρόνου θα παίζει στην Ευρωλίγκα, κλείνω παρένθεση. Όταν λοιπόν ο Άρης καταθέσει την οικονομική του πρόταση και όλο του το project σε ό,τι αφορά την οργάνωση, θα καταθέσει και συγκεκριμένα πράγματα για το καινούργιο του γήπεδο. Να ξέρετε δε ότι αυτά δεν θα είναι άγνωστα και δεν είναι άγνωστα στην Ευρωλίγκα. Μην νομίζετε ότι η συνάντηση του κυρίου Μπουένο με τον κύριο Σιάο, τον Νίκο Τοζήση και τον κύριο Διακογιάννη στην Αθήνα λίγο πριν το Final Four είχε απλά εθιμοτυπικό χαρακτήρα και να γνωριστούμε καλύτερα. Εκεί συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τον κύριο Σιάο και άλλες σκέψεις και άλλα πράγματα που ήταν τα μελλοντικά του σχέδια, και αυτά όλα είναι εις γνώση της Ευρωλίγκας για τον Άρη και τα έχει κάνει σε πραγματικό χρόνο και με τον τρόπο που πρέπει. Οπότε να είστε σίγουροι ότι ακόμη αυτό εδώ το γήπεδο το οποίο θα μας φιλοξενήσει και φέτος δεν μπορεί να στεγάσει όλα τα όνειρα, τη δυναμική και τις φιλοδοξίες, αλλά στα επόμενα 2-3 χρόνια θα γίνει προσπάθεια να γίνει η καλύτερη εκδοχή του πιο σύγχρονου και καλού του εαυτού το παλέ. Και σε αυτό δεν θα διστάσει να βάλει ακόμα πιο βαθιά στο το χέρι στην τσέπη η ιδιοκτησία, μαζί φυσικά με τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνει και η πολιτεία ως μέρος αυτής της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί πολύ σύντομα. Ο Χρήστος λέει κάτι που μου είπε και ένας ακόμα, ότι πρέπει να έρχεται συνέχεια ο Θανάσης Αντετοκούμπο στο Χαριλάου, μπας και δει και αλλιώς τα πράγματα για την ΠΑΕ. Φίλε Δημήτρη, δεν ξέρω αυτό που γράφεις, δεν ξέρω τι ισχύει και αν ισχύει. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σε ενδιαφέρει εσένα είναι ότι ο Άρης θα προχωρήσει όλα του τα σχέδια χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε συμφωνίες κυβερνητικές ή άνωθεν για να κάνει άλλες δουλειές.

Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο χθες για την, για το letter of intent της Ευρωλίγκα. Δεν έκαναν κανένα σχόλιο ούτε στα πηγαδάκια οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται η διοίκηση σε συνεργασία με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο. Σε αυτό το θέμα, όταν η ΚΑΕ Άρης θα υπάρξουν ανακοινώσεις, δεν θα είναι διαρροές, θα είναι συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Συμφωνώ, φίλε Κώστα, για τον ενικό, για τον τρόπο που όταν απευθυνόμαστε στον προπονητή και τον GM του Άρη, πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό. Κώστα μου, και εγώ αυτό κατάλαβα από τα λόγια του Θανάση Αντετοκούμπο για δρομολογημένα πράγματα και στο μέλλον. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέμε τα ιστήρια των αγώνων. Ανακοινώνεται sold out Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Μπούργος. Ναι, αυτά τελειώσανε. Έχουν μείνει ελάχιστα και υπάρχουν και άλλα μάτς τα οποία τελειώνουν τα ιστήρια. Να ξέρετε, παιδιά, έχετε το νου σας. Στο φούλι μηχανές, βάμος Αργιανάρα, λέει ο Βίκτορας. Δεν έχω ακούσει καλύτερη ατάκα από αυτή που είπε ο Θανάσης, να γίνω εγώ το σκαλοπάτι να ανέβει η ομάδα. Αυτή η φράση, Γιάννη, περικλεί μέσα όλα όσα λέμε και όλα όσα εικάζουν κάποιοι για το παρόν και το μέλλον της ΚΑΕ Άρης. Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει μία από τις τυχογραφίες που εδώ και καιρό γνωρίζονται, γίνονται τα υπέροχα γκράφιτι εντός του παλέ με πολύ όμορφες εικόνες, δυνατές εικόνες από εμβλήματα του παρελθόντος, Γκάλι, Ξανθό, Μπαρού και πολλούς άλλους, Ρόι κλπ. Κλπ. Γιαννάκη. Γιάννη, φαντάζεσαι να υπήρχε κανένα lockout στο NBA? Θα βλέπεις το NBA στο παλέ.

Καλησπέριζω και το φίλο τον Γιώργο που είχε αναστατωθεί γενικώς. Γιάννη, πιστεύω ότι το μπασκετικό σχήμα Σιά Αντετοκούμπο δεν θα εμφανιστεί στο κλειάν της Βικελίδης αν δεν υπάρχει κάτι, γιατί έχουν ενσυναίσθηση και σεβασμό στο λαό του Άρη, λέει ο φίλος. Φίλε, δεν μου προκύπτει κάτι για Σιά Αντετοκούμπο και λοιπά και όλα αυτά που αναφέρεσαι και είναι διακαής πόδος πολλών για την ΠΑΕ, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Αλλά οι επενδύσεις είναι επενδύσεις, οι επιχειρηματίες είναι επιχειρηματίες, τα φαντ είναι φαντ και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει και τι μπορεί να γίνει. Σχόλιο για την νέα εμφάνιση. Εγώ είπα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η καινούργια φανέλα του Άρη. Θέλω να ξέρετε ότι η φανέλα του Άρη και η φανέλα κάθε ομάδας στις διοργανώσεις γίνεται βάσει προδιαγραφών που εγκρίνει το EuroCup και φυσικά και ο ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή, που μπαίνει, τι, το κάθε σήμα, ο χώρος που καταλαμβάνει διαφήμιση και λοιπά σχεδιαστικά, το εγκρίνει το EuroCup. Γιατί πολλοί είχατε διάφορες ιδέες για τη φανέλα, διάφορες απορίες για το που μπαίνει το ένα σήμα και που μπαίνει το άλλο. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι ό,τι υπάρχει σε οποιαδήποτε φανέλα τελεί υπό της έγκρισης και υπό της αιγίδας, αν θέλετε, του EuroCup. Εμένα προσωπικά μ' άρεσε πάρα πολύ η φανέλα που δείχνει, θυμίζει την Μελισσούλα την παλιά. Παντελή, τα έχω εξηγήσει αυτά για την Ευρωλίγκα πολλές φορές, πολλάκις τα έχω πει. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί και τα έχω ξαναπεί και τα έχω μάτα ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά με την Media Day της Sky Aris. Εμένα μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ και η καινούργια κερκίδα, να σας πω την αλήθεια. Είναι η καλύτερη εκδοχή αυτού που μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή στο παλέ. Το παλέ το οποίο θα έχει χωρητικότητα 6.200 άτομα, είναι πολύ σημαντική αύξηση που έγινε τηρουμένων των αναλογιών σε ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή σου δένει λίγο και τα χέρια και τα πόδια για το τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να το μεγαλώσεις. Σημασία έχει, και αυτό κρατήστε το, ότι ό,τι αλλαγή έγινε και οτιδήποτε συνέβη μέσα στο γήπεδο τελεί υπό πολύ αυστηρών έτσι πρωτοκόλων, τα οποία δίνουν ασφάλεια στον κόσμο που θα είναι μέσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κερκίδα και λοιπά, τα LED περιμετρικά θα χρησιμοποιούνται και ως διαφημιστικός χώρος και λοιπά. Για τον κλιματισμό, ο κλιματισμός δεν μπορεί να ξυλωθεί και να τοποθετηθεί καινούριο. Είναι θέμα Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο μέτρο που μπορούσε η ΚΑΕ Άρης. Και από εκεί και πέρα, αυτά όλα, όταν το γήπεδο περιέλθει στην δικαιοδοσία και σε χρήση της ΚΑΕ Άρης, θα γίνουν πολύ διαφορετικά πράγματα, όπως και το παρκέ που θα αλλάξει, όπως και οι μπασκέτες που έχουν ήδη παραγγελθεί και θα είναι εδώ, όπως είπαμε, τέλος 26 περίπου, για να τοποθετηθούν. Μάλλον από τις αρχές του νέου έτους θα τις έχουμε στο παλέ, τις καινούργιες μπασκέτες που είναι με προδιαγραφές Euroleague. Γενικώς

Νομίζω ότι οτιδήποτε προσβλητικό και αν ακούγεται από οποιοδήποτε μέσο, νομίζω ότι εκεί πρέπει να παρεμβαίνει με τον τρόπο της ΕΚΑΕΑΡΙΣ. Έχει τους ανθρώπους, τους μηχανισμούς για να το κάνει. Αυτό για τον πήχη ψηλά ανέβασε και εμάς ακόμα πιο ψηλά, λέει ο φίλος ο ΜΠ. Ο Θανάσης περπατάει στα σύννεφα, λέει. Έκλαψα λίγο χθες, αλλά από χαρά, και θέλω ειλικρινά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που εννοεί ο Θανάσης, που έχουν συντελέσει αυτές τις αλλαγές στον μπασκετικό Άρη. Φίλε Κώστα, τώρα αυτή τη λεπτομέρεια για τον Νίκο τον Φιλίππου. Εντάξει, ούτε ο Ρωμανίδης είναι, ούτε ο Φιλίππου είναι. Πολλοί παίκτες, ούτε ο Δοξάκης είναι. Τα γκράφιτι είναι, έγιναν, δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι όσοι έπαιξαν στον Άρη, και έγιναν για συγκεκριμένους ανθρώπους με τεράστια προσφορά στην ομάδα. Δεν λέω ότι είναι μικρή η προσφορά του Νίκου του Φιλίππου, αλλά έπρεπε να πάρθουν εικόνες από κάθε εποχή. Από την εποχή του που έπαιζε ο Νίκος ο Φιλίππου, επελέγησαν τα βουνά των βουνών. Δεν θα είναι χωρίς κλιματισμό για το γήπεδο. Γιατί λες για τον Απρίλιο και μετά θα έρχονται δύσκολες μέρες, έτσι. Δεν είναι συμπτωματικό, είναι θέμα χώρου, φίλε Κώστα. Επελέγησαν, ξέρεις, στιγμιότυπα και έγιναν τα γκράφιτι από κάθε εποχή. Απίστευτα όμορφα τα χαρακτηρίζει ο φίλος ο Δημήτρης από τα Μουδανιά, που τα παρακολουθεί και τα είδε και στο διαδίκτυο. Και για την μπουτίκ που έχετε ρωτήσει πάρα πολύ, περιμένουμε την... Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν και περισσότερες ανακοινώσεις. Περιμένουν στην μπουτίκ, έχουν αρχίσει, τη στείνουν. Είναι πολύ όμορφη, την είδα, μπήκα μέσα. Έχουν αρχίσει, μπαίνουν πραγματάκια. Και περιμένουν πλέον το επίσημο εμπόρευμα που θα στείλει η Πούμα, για να μπορέσει να γεμίσει η μπουτίκ με καινούρια προϊόντα, και για τις φανέλες καινούργιες και για ό,τι επιθυμείτε. Να ξέρετε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε όχι μόνο επισκεπτόμενοι την μπουτίκ, θα δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό δίκτυο e-shopping. Πολλές οι προτάσεις βλέπω εδώ, γιγαντοοθόνες, δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, πίσω μπρος. Το γήπεδο Χρήστο διορθώνεται και θα διορθωθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, μέχρι ότου έρθει το καινούριο γήπεδο, που είναι ένας μεγάλος στόχος και ένα μεγάλο σχέδιο που έχει εκπονήσει, επαναλαμβάνω, η ιδιοκτησία της ΚΑΕΑΡΙΣ.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για όλη την εβδομάδα που συντροφέψατε εμένα και αφιερώσατε το χρόνο σας για να παρακολουθήσετε την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Εύχομαι να έχετε όλες και όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί σας ο Δημήτρης Σαλής με την εκπομπή Yellow News και πολλές και πολύ ρεπορτάζ και μπασκετικό και ποδοσφαιρικό και όχι μόνο. Θανάση δεν γνωρίζω αν θα έχει μουρουδιακά στην μπουτίκ, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι γνώστες του αντικειμένου και θα φορτώσουν με πολύ υλικό για όλα τα πράγματα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους χορηγούς εκπομπής. Την Aluplast, τα αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών που εγγυάται τα προϊόντα που θα είναι κορυφαίας ποιότητας, design, ασφάλειας, οικονομίας, γιατί κατασκευάζονται εδώ από ένα εξουδετημένο δίκτυο και από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις ανάγκες σας. Δίπλα μας φυσικά και η κορυφαία εταιρεία στην ψύξη και τη θέρμανση, η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης που αλλάζει το κλίμα στο χώρο σας, και φυσικά τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές, γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με τα απίθανα γλυκά, παγωτά και όλη την γκάμα

0: προϊόντων, πολλών πολλών προϊόντων που μπορείτε να βρείτε στα 10 ζαχαροπλαστεία Μήλτος της πόλης, σίγουρα ένα είναι κάπου κοντά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Εκεί, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εύχομαι σε όλες και σε όλους ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, να προσέχετε. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1 συν 1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ.

0: danse qui peut nous reconnaître, Billy.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You.
12: Το δικό μου αγαπημένο.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση.

0: θέση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
1: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
6: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς.
1: Και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8. Και έχουμε να αναλύσουμε αρκετά πράγματα, παρόλο που δεν είχε πρωταθλήματα τόσο στην Super League, όσο φυσικά και στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Παραμένουμε ενεργά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, καθώς έχουμε την πρεμιέρα του Nations League, την πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία. Μπασκετικά είχαμε την πρεμιέρα και εκεί στην Euroleague, η οποία ξεκίνησε μια εβδομάδα πριν από το πρώτο τζάμπολ στο Eurocup, όπου είναι προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα. Αλλά φυσικά έχουμε και ακόμα και για πρωτάθλημα Super League 2, όπου εκεί δεν σταμάτησε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Είναι αύριο όλα τα παιχνίδια.
1: Α, είπαμε γι' αυτό.
0: Ναι, είναι αύριο όλα τα παιχνίδια.
1: Και λέω τι...
0: Γιατί το είδα. Και φυσικά έχουμε και τα νεότερα για την ΚΑΕ, αλλά και την ΠΑΕ Άρης. Με τι λες, θα ξεκινήσουμε?
1: Πολύ καλή απορία. Τι μπορούμε να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε, λες, με την Εθνική, που είναι και το πιο καυτό ζήτημα ουσιαστικά, γιατί εντάξει, αύριο έχουμε πάλι παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να πούμε στον κόσμο, μετά από τεράστια νίκη μέσα στη Σερβία. Αυτό θα πάμε να σχολιάσουμε τώρα, την τεράστια νίκη.
0: Νίκη με μεγάλη ανατροπή.
1: Θα ήταν άδικο αποτέλεσμα να μην φύγεις με την νίκη μέσα από τη Σερβία.
0: Ναι.
1: Με την εικόνα της Σερβίας πρώτα απ' όλα, που δεν γεμίζει καθόλου το μάτι. Καθόλου.
0: Πώς γίνεται αυτή η Σερβία να είναι στην Ligue 1?
1: Είναι πολύ καλή απορία. Και η δική μας η ομάδα, που όποιος είδε από τους ακροατές το παιχνίδι, είδε μια πάνοπλη εθνική ομάδα στην επίθεση. Μαγική εικόνα στην επίθεση. Είδαμε έναν Τζόλι ο οποίος τώρα καταλαβαίνετε γιατί πήρε με τόσα εκατομμύρια μεταγραφή. Έναν Καρέτσα ο οποίος γιατί τον ήθελε η Ντόρτμουντ. Και τον Παυλίδη που έχει γίνει το τέμ της Μπενφίκα.
0: Και η εθνική είναι τόσο γεμάτη χωρίς Κωνσταντέλια, έτσι. Που
1: ακριβώς
0: θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Όχι, θεωρείται, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας.
1: Και είδαμε και τον Κοστούλα. Επίσης, που έχει
0: Σωστά.
1: κάνει πολύ καλή χρονιά μέχρι στιγμής με την Brighton. Γενικά είδαμε όλους τους παίκτες της εθνικής από το κέντρο και μπροστά καλούς. Γιατί από το κέντρο και πίσω
0: υπάρχει, εκεί είναι
1: υπάρχει μεγάλο,
0: τα προβληματάκια.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Πολλοί νόμιζαν ότι θα υπήρχε το πρόβλημα στο κέντρο λόγω της χρησιμοποίησης του Κουρμπέλη.
1: Ο οποίος Κουρμπέλης έχει κάνει, δεν ξέρω τι μπορούμε, έχει κάνει τρομερό παιχνίδι.
0: Κουρμπέλης από άλλον πλανήτη, αλλά πιστεύω εντάξει, είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή
1: ναι,
0: με Γερμανία μην τον δούμε.
1: Το θέμα είναι ποιον θα βάλεις, ποιον εμπιστεύεσαι.
0: Κοίτα, το κακό με την εθνική, εντός αγωγικών το κακό, είναι ότι την εμπειρία που πρέπει να έχει κάθε ομάδα, ειδικά κατά ψέματα, δεν μπορείς να πας μόνο με το ταλέντο.
1: Πρέπει να έχεις δύο έμπειρους παίκτες έστω μαζί.
0: Πρέπει να έχεις μέσα και την εμπειρία. Το κακό είναι ότι η εθνική δεν το έχει την εμπειρία σε άλλες πιο λίγο κομβικές θέσεις.
1: Σε τι θέση πιστεύεις θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιον έμπειρο από αυτή την 11η, έτσι όπως τη βλέπεις?
0: Αυτό σου λέω.
1: Επιθετικό, η επιθετική μας όλη είναι.
0: Όχι, επιθετικούς δεν τους αλλάζει.
1: Και κέντρο, μόνο ο Κουρμπέλης είναι. Μόνο δεν υπάρχει άλλος κεντρικός ο οποίος μπορείς να πεις ότι έχει ποιότητα. Ο Σιώπης. Ο Σιώπης δεν θα σε βοηθούσε. Είναι απλά ένα τρεχαντήρι.
0: Ο Σιώπης τώρα σε παιχνίδια τύπου με Γερμανία, το να κρατήσει λίγο τα μεσοτόπιση στη θέση του εξαριού. Θα τον έβλεπα. Ανάλογα βέβαια πώς θα του λύσει και το παιχνίδι, έτσι.
1: Όχι. Δεν ξέρω. Δεν μου γέμιζε εμένα το μάτι να δω κάτι τέτοιο.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή δεν θα βλέπω τον Γιωβάνοβιτς να βάζει το Σιώπη και θα έλεγα: ωραία, είδαμε το Σιώπη.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά ούτε με τον Κουρμπέλη το λες.
1: Με τον Κουρμπέλη δεν το λες, αλλά έδειξε μια πολύ καλή εικόνα σαν παίκτη. Οπότε λες: οκ, ας πορευτούμε, ας είναι αυτός ο έμπειρος. Αυτό δηλαδή. Όχι ότι βλέπω τον Κουρμπέλη και λέω: ωραία, μια χαρά, είμαστε Κουρμπέλης και
0: ναι,
1: πάμε γερά.
0: Ναι, ίσα ίσα, ο Κουρμπέλης έδειξε πολύ ωραίο. Έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση απέναντι στους Σέρβους. Νομίζω έχασε μόλις 3 πάσες, είχε 70-73.
1: Ο Κουρμπέλης, αυτό ψάχνω τώρα να ξέρεις. Ψάχνω να δω πόσες πάσες είχε πετυχημένες.
0: Άμα δεν κάνω λάθος, είναι κάπου τόσες. 3 με 4.
1: 70 στις 73.
0: Αυτό
1: 43
0: ναι,
1: στις 45 ακριβείς πάσες στο αντίπαλο μισό. Ακριβείς πάσες στο δικό του μισό, 27 στις 28. Έχει κάνει τρομερό μάτς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σταθούμε σήμερα ότι ο Κουρμπέλης ήταν κάποιος από τους παίκτες που δεν ήταν στην. Στους καλούς, που σου είπα ότι για μένα, αν όχι ο καλύτερος από τους δύο στο κέντρο, είναι, μιλάμε τώρα, έχει κάνει
0: μαγικό. Νομίζω είναι ο καλύτερος στο κέντρο.
1: Το καλύτερο μάτς της εθνικής το έχει κάνει ο Τζόλης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έκοβε και έραβε.
0: Τζόλης. Φαίνεται τώρα, καταλάβαμε, τώρα που τον είδαμε λίγο πιο χαμηλά σε ρυθμούς από ότι είναι φυσικά γίνεται της Premier League. Είδαμε το τι κάνει με την ομάδα του Αρτέτα και γιατί ο Ισπανός τεχνικός τον υποστηρίζει τόσο πολύ και τον βάζει και παίζει. Και αυτό το δικαιώνει μέρα με τη μέρα με τις εμφανίσεις του.
1: Βασικά είδαμε την εθνική επιτέλους, αυτή η επίθεση που βλέπουμε σε αριθμού, σε άλλα πρωταθλήματα, σε ονόματα, να δείχνει. Έχουμε 2,5 expected σε όλο το match. Δεν γίνεται να... Δεν μπορούσε να χαθεί αυτό το match.
0: Παράλληλα να χαθεί. Όχι να χαθεί.
1: Καλά, στο 1-1 με το δοκάρι εκεί πέρα και την επέμβαση του Τζολάκη, λες πάει. Μπορεί και να το χάσουμε το match.
0: Τι ζωγκλερικό έκανε και ο Τζολάκη στις
1: τελευταίες φάσεις. Ζωγκλερικό, πολύ καλό όπου χρειάστηκε, αλλά η άμυνα, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενώ βλέπεις την τετράδα και λες, εντάξει. Μόνο ο Βαγιανίδης είναι αυτός που είναι λίγο πιο ανέτοιμος γιατί δεν είχε τόσο. Αλλά μόνο Σάλιακας είναι μετά. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Κοίτα, αυτό που είχαμε πει και εμείς στην εκπομπή είναι ότι μήπως είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσει Σάλιακα. Λόγω περισσότερο του ρυθμού το οποίο είχε και της ετοιμότητας, αν μη τι άλλο. Γιατί ο Βαγιανίδης δεν είχε πολλά παιχνίδια.
1: Εμπιστοσύνη όμως τώρα στο Σάλιακα που νομίζω στην εθνική.
0: Θα το βάλει αλλαγή μετά τον.
1: Στην εθνική. Δεν έκανε νομίζω αλλαγή στα μπακ.
0: Όχι, δεν έκανε καμία αλλαγή. Στο κέντρο της άμυνας έκανε μόνο το μαύρο πάνω.
1: Γιατί αυτό που λέγαμε και, λέγαμε και όταν ήμασταν live, που σου είχα πει ότι το Τζιμίκα δεν μου αρέσει. Προφανώς και πάλι για το Τζιμίκα δεν έχω να πω κάτι. Πάλι δεν ήταν καλός. Αλλά εντάξει, έχει μείνει στο παιχνίδι γιατί έχει κάνει την τρομερή ασίστα από την τρομερή πάσα του Μιχαηλίδη.
0: Περίμενες να κάνει τέτοιο ράν ο Τσιμίκας στο 95.
1: Περίμενα να σώσει την εικόνα του.
0: Ναι.
1: Και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Γιατί okay. Όλη η επίθεση, όλοι κοιτάνε την παλιά που έχει βγάλει ο Τσιμίκας. Παιδιά, η παλιά που έχει βγάλει ο Μιχαηλίδης. Δεν την περιμένει κανένας. Είναι στην πλάτη της άμυνας. Ο Τσιμίκας, ξαναλέω, έχει κάνει τρομερό σπριντ. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Έχει κάνει τρομερή ενέργεια. Αλλά είναι και οι τρεις μέσα στη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί βλέπω, πλέκουμε το εγκόμιο στον Τσιμίκα, ο οποίος, ξαναλέω, έχει κάνει τρομερή ενέργεια, τρομερό σπριντ. Δεν τον έχουμε ξαναδεί να κάνει τέτοιο σπριντ.
0: Όντως. Η αλήθεια αυτή.
1: Αλλά παιδιά, ο Μιχαηλίδης έχει μπει. Πόση ώρα να έχει μπει στο παιχνίδι από τον γκολ. Θα το κοιτάξω ακριβώς.
0: 4 λεπτά.
1: Ο Μιχαηλίδης έχει μπει στο 90-1, στο 90-5 έχει κάνει μια μαγική μπαλιά. Είναι μαγική μπαλιά του στόπερ που έχει βγάλει.
0: Και για στόπερ.
1: Και εννοείται ο Δουβίκας. Μπήκε γι' αυτό το λόγο. Ο οποίος Δουβίκας βγάζει μάτια με την κόμμα. Επιτέλους είδαμε την Ελλάδα να αντιδράει. Σωστά. Και σε μια ομάδα στην οποία. Με αυτήν θα κοντραστείς γιατί τρίτη θέση. Τώρα.
0: 3-4.
1: Όχι, το 3 είναι η θέση που θες. Νομίζω με την αλλαγή. Κοίτα, του format θες το 3.
0: Ναι, από τη στιγμή που δεν μπορείς να χτυπήσεις άλλες δύο, αναγκαστικά. Γιατί η 3
1: εκτός
0: είναι.
1: Εκτός αν πας αύριο στη Γερμανία και. Ξέρω. Γιατί η Γερμανία με τη. Πώς ήρθε η Γερμανία.
0: 1-1.
1: Πρώτη είναι η εθνική μας. Με 3 βαθμούς.
0: Εθνική είναι πρώτη, ναι, ναι.
1: Η Ελλαδάρα είναι. Λίχτο.
0: Λίχτο.
1: Λίχτο.
0: Λίχτο, να πάμε σπίτι μας.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Σωστή προσέγγιση από τον σωστή προσέγγιση από τον Γιωβάνοβιτς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Που τη θυμάμαι που το σχολιάζαμε και την ώρα του αγώνα. Ότι η προσέγγιση του Γιωβάνοβιτς όντως ήταν καλή.
1: Θα μπορεί να έβαζα ένα τάκ πιο νωρίς στον Ανδρούτσο. Όχι στο 90-1.
0: Εντάξει, τώρα στο 90-1
1: τον έκανε αλλαγή με ένα παίχτη που ο οποίος έτρεχε 90 λεπτά όμως. Εντάξει, ο Ζαφίρης. Πάντα αυτό το πράγμα έχει ο Ζαφίρης, ότι τον αφήνει για να τρέξει.
0: Και ω από αυτό. Εντάξει, πολύ καλό ο Ανδρούτσο, αν μη τι άλλο. Έχει ρυθμό, αλλά δεν έχει παραστάσει με την εθνική.
1: Δεν μπορούσε να τον βάλει νωρίτερα σε ένα. Και βασικά δεν έχει κάποιον άλλο. Τι θα έβαζε τον 3D.
0: Δεν έχει κάποιον άλλο.
1: Δεν εμπιστεύεσαι τέτοιου παίχτε. Όμως αυτό που δεν βγήκε στο Γιωβάνοβιτς από τις αλλαγές που έκανε είναι ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν φάνηκε τόσο μπήκε.
0: Ιωαννίδης, πολύ κακός.
1: Ο Τιτέι φάνηκε.
0: Ναι, πολύ. Ενώ ο Ιωαννίδης με την Sporting
1: είναι πολύ καλός στην επιστροφή.
0: Κάνει καλές εμφανίσεις μετά τον τραυματισμό του.
1: Είναι πολύ καλός γενικά σαν εικόνα.
0: Ναι. Αλήθεια αυτή. Τιτέι, πώς φάνηκε.
1: Πάλι έπεφτε εύκολα. Αυτό που με εκνευρίζει.
0: Πέφτει.
1: Άσετο το πέσιμο.
0: Α.
1: Πες ότι πέφτει. Άσετο όμως το πέσιμο. Ρε αγόρι μου, έχεις τέτοια προσόντα. Τους παίζεις με το σώμα. Πας να τρέξεις. Πας να τρέξεις με την μπάλα. Και κάνεις λάθος πάσα στο μισό μέτρο. Γιατί πάρε την ενέργεια, δεν σου πει κανένας τίποτα. Πάρε την μπάλα και τρέχα. Ποιος θα σου βάλει σώμα. Ο Παύλοβιτς. Βασικά. Θα σου βάλει σώμα. Ο οποίος νομίζω ήταν και MVP. Παύλοβιτς λέγεται. Ναι. Ο οποίος ήταν από τους καλύτερους. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Παύλοβιτς. Άλλο που η στατιστική τον βγάζει με 6,7 rating. Και MVP τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
0: Κάτω τον Αντρίγια τον Ζίβκοβιτς βάζει γιατί αυτό παίζει το τέρμα.
1: Τον έχει τρέξει τον Τζιμίκα. Καλά, και ο Τζιμίκας έχει κάνει πράγματα για θαύματα.
0: Ναι. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι τον Ζίβκοβιτς.
1: Ναι, αυτό σου λέω, αλλά και τον Τζιμίκα τον έχει.
0: Ο Γιώβιτς δεν έκανε καλό παιχνίδι.
1: Όχι, ο Γιώβιτς. Βασικά οι επιθετικοί δεν κάναν καλό παιχνίδι. Ο Τάντιτς είναι πιο πίσω.
0: Τάντιτς. Θυμάμαι που πάλι το σχολιάζαμε.
1: Ο Τάντιτς είναι ο παίκτης που στην Ελλάδα δεν μας αρέσει να έρθει για κάποιον γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Όπως και για τον Κώστιτς. Παίκτες οι οποίοι στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ καλοί. Εμάς δεν μου αρέσει, είναι 35.
0: Ο Ντούσα 37.
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
0: Ο Ντούσαν Τάντιτς ήταν αυτός που έβγαλε ένα assist.
1: Όχι assist.
0: Στο Ζήφκοβιτς.
1: Τρομερή assist. Ψιλοκρεμαστεί στην πλάτη της άμυνας. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς. Ο Βαγιανίδης πετάει χαρταετό. Το λέω ξεκάθαρα. Θυμάμαι τη φάση και βλέπω τα back. Γιατί εκεί φταίει ο Τσιμίκας που του έχει φύγει ο Ζήφκοβιτς. Εκεί φταίει ο Βαγιανίδης που ανάθεμα και να έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτή η παλιά να μην μπορεί να την κόψει τον Τάντιτς που είναι 37 χρονών. Και ο Τάντιτς κάνει μια τρομερή παλιά. Ο Ζήφκοβιτς νομίζω κάνει και πάρσιμο πριν το σουτάρι.
0: Ναι. Όχι, δεν το είδα. Εγώ ξεκίνησα να βλέπω λίγο μετά το τέρμα.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή. Κρίμα. Κρίμα δηλαδή να τρως γκολ τόσο νωρίς και μετά η εικόνα σου να είναι καταιγιστική. Στην επόμενη φάση έχει δοκάρι με τον Καρέτσα.
0: Με τον Καρέτσα, ναι.
1: Εντάξει, πρόβλημα το ότι η Εθνική ήθελε 25 τελικές. Προφανώς.
0: Για να πετύχει τα δύο τα τέρματα και αυτό με την ψυχή στο στόμα.
1: Ναι, 26 τελικές, 9 στο στόχο. Οι Σέρβοι είναι κακή ομάδα, παιδιά. Δηλαδή, να είμαστε αντικειμενικοί. Οι Σέρβοι είναι μια κακή ομάδα που δεν γίνεται να μην την νικήσει εδώ μέσα.
0: Πρέπει, άμα θες, κοίτα, αντικειμενικά τώρα, άμα θες να τερματίσεις πάνω τους Σέρβους, δηλαδή η μόνη εύκολη εντός εισαγωγικών πόντι είναι με τη Σερβία.
1: Όχι, όλα τα εντός πρέπει να χτυπήσεις, όσο μπορείς.
0: Πρέπει να χτυπήσεις, αλλά τώρα δεν είναι ρεαλιστικό στόχος να πας να κερδίσεις τη Γερμανία.
1: Κι όμως, θα έρθει το διπλό, εγώ το πιστεύω.
0: Ψυχή.
1: Στη Γερμανία ήρθα, όχι στη Βραζιλία.
0: Αλλά θα το αλλάξουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ, το ακούω.
1: Με τέτοια επίθεση δεν φοβάμαι. Απλά με τέτοια άμυνα φοβάμαι ότι θα γράψουν πολλά. Θα γράψει το κοντέρ αν είμαστε.
0: Και απέναντι έχει ένα Γιούργεν Κλοπ, έτσι.
1: Ποιο, μόνο Κλοπ. Μόνο Κλοπ. Ο Ενμέτς έχει πάρει φωτιά.
0: Καλά, εγώ τώρα σου μιλάω για τον προπονητή, έτσι, στο μυαλό.
1: Και βλέπει το ρόστερ και λε. Βίρτζ, Ενμέτσα, Χάβερτζ. Χάβερτζ, τον οποίο Χάβερτζ τον έχουμε ξεχασμένο στην Άρσεν, αλλά δεν είναι καλό. Ποιο δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό και ότι μπορεί να μην είναι καλό.
1: Δεν είναι καθαρό σεντερφόρ και ολοσκοράρι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, ότι η, εθνική θα... δεν νομίζω ότι η εθνική θα είναι αυτή που θα μπορέσει να γλιτώσει από το Χάβερτζ. Ελπίζουμε.
0: Όχι, το αντίθετο ελπίζουμε.
1: Να γλιτώσει, είπαμε. Αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ελπίζω να γλιτώσει. Γιατί αν δει την 11 τώρα, βλέπει. Τερ Στέγγεν. Τον γύρισε πίσω. Τον πιστεύει ο Κλοπ και καλά κάνει. Ένα τερματοφύλακα με πολύ καλά προσόντα τερματοφύλακα.
0: Σίγουρα.
1: Τρέου. Ούτε τον ξέρω. Ταχ. Σλότερμπεκ. Και οι δύο κάνουν πολύ καλή χρονιά στη Γερμανία. Ο Μπράουν τη Μπάγερ Μονάχου. Εν Μέτσα που ήταν ο MVP, για μένα δεν ξέρω, είναι δώρο που τον έχει η Ντόρτμουντ. Πεχτάρα μεγάλη. Κίμιχ. Δεν θέλει νομίζω συζήτηση.
0: Κίμιχ. Τελεία.
1: Αντιγέμι.
0: Αντιγέμι, πεχτάρα.
1: Τσιμίκα, έχει δουλειά από εκεί, έχει αντιγέμι.
0: Πολύ τρέξιμο. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα.
1: Τι εκεί να θα συζητάμε έχουμε τώρα. Πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αν είσαι καλά αμυντικά, θα το βγάλει. Πάει και έρχεται. Ρε παιδί μου, θα κάνει και τελικέ. Δεν μπορεί η Γερμανία να μην κάνει τελικέ.
0: Τελικέ σίγουρα θα κάνει, ρε εσύ. Εντάξει, έχει την ποιότητα και το ταλέντο να το κάνει τι τελικέ. Απλά το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να εκμεταλλευτεί τι τελικέ και πίσω να είσαι καλύτερα στα ανασταλτικά σου
1: καθήκοντα. Δεν ξέρω γιατί ο Ρέτσο με το μαύρο πάνω ήταν σε τόσο κακή μέρα. Μιλάμε τώρα για μια διάδα που.
0: Ειδικά ο μαύρο
1: πάνω. Για μένα έρχεται... η διάδα που θα βλέπα βασικού είναι. Όχι ότι έχω κάτι με το Ρέτσο, το ξαναλέω. Απλά μαύρο πάνω δεξιά, στα αριστερά θε αριστεροπόδωνα.
0: Ναι.
1: Βάζει το Κουλιεράκι. Δεν ξέρω αν ήταν τραυματίας ή οτιδήποτε ή δεν έπαιξε.
0: Νομίζω κανονικά είναι ο Κουλιεράκι εντός.
1: Και εγώ αυτό νομίζω. Δεν κατάλαβα.
0: Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, βέβαια.
1: Όχι, πάγκο ήταν. Δεν έπαιξε.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έπαιξε βασικός ο Κουλιεράκης.
0: Μπορεί στο δεύτερο.
1: Μπορεί επειδή ο Ρέτσος να έχει κάνει καλές εμφανίσεις εδώ.
0: Κάνει καλές εμφανίσεις εδώ ο Ρέτσος.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και να μην έχει κάνει. Δεν έχει κάνει. Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν
1: μπορεί να παίζει με δύο τα οποία μου παίζουν με δεξί πόδι.
0: Ναι.
1: Άλλες ομάδες κάνουν.
0: Γενικά θέλει δουλειά η εθνική. Κακά τα ψέματα θέλει δουλειά. Υπάρχει ναι μεν το ταλέντο. Ναι, μπορεί να μπει σε μεγάλη διοργάνωση που λέμε όλοι.
1: Θέλουμε, δεν γίνεται. Άμα δεν μπούμε με αυτή την εθνική μεγάλη
0: με
1: διοργάνωση,
0: ποια, θα μπεις.
1: Δεν μπορεί να μπει με άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει όλα τα φόντα, ειδικά επιθετικά, πετά φωτιέ. Μιλάμε για τρομερέ συνεργασίε. Να σου πω κάτι, άμα μου κάνει τη δουλειά.
0: Καλά, φυσικά.
1: Όχι για βασικό. Δεν σου λέω όμως για βασικό. Αν θες όμως κάποιο. Γιατί όλες οι εθνικές θέλουν κάποιον εμπειρό.
0: Ναι, μα αυτό το σου είπα και εγώ.
1: Ωραία, εμείς έχουμε τον Μασούρα και τον Κουρμπέλη. Ποιον άλλο. Θέλεις μήπως τον Μπακασέτα να τον δούμε και βασικό. Γιατί βασικό θα παίζει ο Τάσος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τόσο καιρό
1: με προετοιμασία θα παίζει βασικό ο Μπακασέτα. Το θέλουμε. Όχι. Όχι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον Τάσο. Αλλά πόσο ακόμα. Έχει αλλάξει η ρότα τη εθνική.
0: Έχουμε πρόβλημα με τον κάθε Τάσο τέτοιου τύπου. Θα πω εγώ. Και όχι προσωπικό προφανώς, έτσι.
1: Εφόσον,
0: όσον αφορά την τακτική.
1: Εφόσον επέλεξε π.χ. να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί πονάει αυτό το κομμάτι σίγουρα την εθνική. Ο Φορτούνης να μην είναι στην εθνική.
0: Ναι.
1: Πάει
0: καιρός βέβαια αυτό.
1: Θα βοηθούσε. Ναι, αλλά είναι ένα κομμάτι. Ωραία, βοηθούσε. Και ο Κωνσταντέλιας δεν ξέρουμε αν είναι. Δεν είναι ακόμα στην εθνική που είπες.
0: Ισχύει, σωστά.
1: Δεν είναι.
0: Σωστά. Ναι,
1: και τον παρακαλάμε ακόμα να έρθει.
0: Είχαν
1: πριν τον τραυματισμό.
0: Είχαν πάει κάποιοι εκπρόσωποι από την ΕΠΟ να πούν τον Κωνσταντέλια να γυρίσει πίσω.
1: Μα παιδιά, αυτά που κάνει στη Γερμανία όσο έπαιξε. Λες δεν γίνεται αυτό τον παίχτη να μην τον έχω στην εθνική.
0: Μα πραγματικά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην θέλει.
1: Είδαμε όμως ότι και χωρίς τον Κωνσταντέλια η επίθεση δεν είχε θέμα. Βάζει τον Τζόλι, βάζει τον Καρέτσα.
0: Και δεν φαίνεται η απουσία.
1: Ναι, τώρα το 4-4-2 δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Πιο πίσω ο Κοστούλας ήταν θεωρητικά πάντα. Γιατί μέσα στην περιοχή πάντα ήταν ο Μπάμπης.
0: Ήταν τύπου 4-4-1-1, κάπως έτσι. Ήταν σαν το Καντεβέρ Μωρόν. Να το πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Το πας.
1: Ναι. Απλά δεν ήταν τόσο κακός ο Κοστούλας. Όπως ο Καντεβέρ που είχαμε πει ότι από πίσω δεν τραβάει και πολύ.
0: Εντάξει, ο Καντεβέρ έπαιξε ωραία για πρώτη φορά σε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό σου λέω ότι.
0: Ενώ ο Κουστούλας.
1: Στην εθνική δεν σε παίρνει. Στην εθνική δεν σε παίρνει όμως τώρα στο Nations League σαν Ελλάδα να κάνεις και άλλα λάθη.
0: Έχεις κάνει ήδη αρκετά λάθη.
1: Δηλαδή σκέψου να βλέπεις τώρα τη Τέι Παυλίδη, μα δεν θα μου άρεσε αυτό. Βασικό,
0: Παυλίδη.
1: Βασικό δίδυμο.
0: Πού πάρει.
1: Ενώ πιο πίσω.
0: Πιο πίσω ποιον.
1: Πιο πίσω τη Τέι.
0: Όχι, ρε. Όχι, όχι, δεν είναι καλό αυτό που είπες τώρα.
1: Ο Κουστούλας έτσι όπως το βλέπω εγώ θα παίζει βασικό.
0: Εγώ θα ήθελα να δω Δουβίκα βασικό. Το ακούς.
1: Και ποιον θα παίξει με δύο καθαρούς φόρ, δεν θα παίξει. Το θέλει το δεκαράκι του ο Γιωβάνοβιτς και φαίνεται. Ο Κωστούλας δεν έπαιξε καθαρό φόρ.
0: Ναι, ναι, όχι, έπαιξε από πίσω που είπαμε.
1: Τι έπαιξε με τον Βίκα Παυλίδη.
0: Με τον Βίκα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποιο θα κάνει άμυνα. Γιατί το θες. Το θες να γυρνάει και λίγο πίσω. Το θες να πιέζει και να ξέρει ότι είσαι παίχτερ.
0: Ναι. Γιατί το κάνει αυτό πολύ ο Παυλίδης.
1: Όχι, το κάνουν πίσω από τον Παυλίδη. Ο Κωστούλας είναι.
0: Όσο είπα, τι που να γίνει αλλαγή ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή, να τα λέμε και όλα, παίρνει ρόλο βασικού. Γιατί είναι ο Παυλίδης. Γιατί κάνει αυτά που κάνει στην Μπενφίκα. Στην Εθνική δεν τα κάνει αυτά.
1: Έκανε την assist. Έκανε την assist.
0: Εντάξει, την assist έκανε. Για την assist τον παίρνει εσύ.
1: Ωραία, εντάξει, δεν έβαλε τον γκολ. Το βάζει άλλο. Το έστρωσε να το δώσει σε άλλον.
0: Εμένα δεν μου αρέσει ο Παυλίδης.
1: Ωραία, και εμένα δεν μου αρέσει η άμυνα. Άλλαξε την άμυνα. Βάλε κάποιον ποιο θα παίξει.
0: Εγώ σου λέω τώρα στην επίθεση που έχουμε πλούσιες επιλογές.
1: Άσε την επίθεση. Μπορεί, σου λέω. Αυτή η και τον Μπάμπι, γκολ δεν θες να κάνει. Γκολ δεν θέλει να βάλει ο Μπάμπι.
0: Και να δημιουργήσει μπορεί ο Μπάμπι.
1: Μπράβο, και ο Παυλίδης μπορεί και το έδειξε για το 1-1.
0: Ναι, αλλά θες να μου πεις τώρα ότι σε πείθει τόσο πολύ η εμφάνιση του Παυλίδη.
1: Όχι, ρε παιδιά, αλλά είναι πρώτο.
0: Ο σύνολο η εμφάνιση του Παυλίδη με την εθνική.
1: Τώρα σε αυτό το μάτς κακός δεν ήταν.
0: Τώρα σε αυτό το παιχνίδι ήταν σχεδόν κακός κανείς.
1: Αν εξαιρέσουμε. Η τετράδα της άμυνας στα αμυντικά καθήκοντα. Σε προλαβαίνω γιατί θα μου πεις πάλι για τον Τζιμίκα που σου είπα ότι η εμφάνισή του δεν είναι καλή, αλλά έχει κάνει μαγική ενέργεια.
0: Έχουμε και την αγάπη μας για τη Λίβερπουλ, εντάξει, πώς θα το κάνουμε.
1: Εννοείται αυτό, αλλά σου λέω ότι έχει κάνει μαγική ενέργεια, αλλά σε όλο το μάτς αμυντικά είναι κακός. Όπως και το άλλο μπακ. Όλη η τετράδα ήταν κακή. Με παιδικά λάθη σε φάσεις.
0: Ναι. Αλλά. Εγώ τώρα σου μιλάω για την επίθεση. Μια επίθεση που έχει επιλογές.
1: Για την επίθεση, όποιον και να βάλει, δεν θα πει γιατί τον έβαλε. Άντε, μόνο για το Φώτη αν τον βάλει βασικό.
0: Για το Φώτη το πει.
1: Δεν θα αφήσει όμως έξω ο Παυλίδη. Και για μένα δεν είναι να αφήσει Παυλίδη έξω. Γιατί μπορεί τη μισή τελική να την κάνει γκολ. Που δεν του δόθηκαν και να πούμε 15.000 ευκαιρίες που το. Έχει κάνει ένα σουτ. Δεν θυμάμαι πολλές φάσεις του. Ο Κωστούλας έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Πολλοί έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Μόνο που βλέπουμε 26 τελικές.
1: Καλά, ο Τζόλης στη δημιουργία του παιδί είναι τρομερό.
0: Τζόλης.
1: Μαγικός Τζόλης.
0: Τι ωραίος παίκτης αυτός ο Τζόλης. Γι' αυτό δεν δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια.
1: Και μετά λέμε εμείς γιατί αυτοί οι παίκτες φεύγουν από την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο φεύγουν.
0: Μα τώρα τον Τζόλη, τον Καρέτσα. Ακόμα και τον Ζαφίρ, εγώ θα βάλω, δεν είναι στην Ελλάδα.
1: Όχι. Θα πεις κι άλλον έναν. Και τον Κωνσταντέλια.
0: Καλά, ναι, τώρα έβλεπα την αποστολή, εντάξει. Φυσικά ούτε ο Κωνσταντέλιας.
1: Δεν γίνεται αυτοί οι παίχτες να μην.
0: Ούτε ο Μαυροπάνος. Να μην ούτε ο Ζωβάκης.
1: Ο Μαυροπάνος δεν θα ερχόταν ξανά. Πρέπει. Τι να σου πω. Έμεινε στην ομάδα που ενώ έπεσε Β. Όχι, απλά βλέπω ταυτόχρονα ξέρεις και το Super Cup. Γι' αυτό κάνω παύσεις.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι 89-75. Εντάξει, καλά κρατήσανε.
0: 80.
1: 87-75. Μια χαρά κρατήσαμε.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Αφού δεν είναι συν 30, συν.
0: Μια χαρά είναι.
1: Να ξεφύγει το σκορ. Όλα καλά, παιδιά. Πάρει και το τρίποντο να μπει. Μια χαρά είμαστε. Okay. Όχι, πολλά ήθελα. Ναι, και τι έλεγα για την εθνική. Τι έλεγα, για ποιον παίχτη έλεγα.
0: Όχι, τώρα γενικά λέγαμε. Για τον Μαυροπάνο, νομίζω.
1: Ο Μαυροπάνος δεν θα γύρναγε. Και καλά κάνει.
0: Όχι, δεν είναι να γυρίσει. Με αυτό
1: επίσης,
0: λέω, ναι.
1: Πώς να γυρίσει, ποιος θα δώσει όλα αυτά τα εκατομμύρια, αυτό το συμβόλαιο. Είναι Β' Αγγλίας και.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα δεν επενδύουμε τόσο πολύ για στόπερς.
1: Τόσα λεφτά. Μόνο δανεικός σε ομάδα η οποία. Α,
0: ναι, δεν επενδύουμε.
1: Αυτό που σου είχα πει ότι αν τον έφερνε κάποια ομάδα δανεικό θα ήταν για να παίξει στην Ευρώπη μόνο. Σε Champions League, είτε πήγαινε ο Ολυμπιακός είτε η ΑΕΚ, στην Ευρώπη γενικά, μόνο τότε θα έρχονταν ο Παυλής για να παίξει Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλιώς όχι. Και καλά κάνει κιόλα. Τι, θα φέρουμε έναν τέτοιο παίκτη πίσω στην Ελλάδα, τι να κάνει.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να έρθει στην Ελλάδα.
1: Ήτανε στην Ελλάδα. Ήτανε. Έπαιξε στα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα πήγε από Γιάννενα Arsenal, ε. Σωστό.
0: Πήγε από Γιάννενα απευθείας Arsenal.
1: Κάπως έτσι δεν έγινε. Νομίζω.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Για δες το ένα λεπτό.
0: Α, έχεις δίκιο. 2,1 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Η μεταγραφή του μετά πήγε η Ρεβέργη το 2020.
1: Πήρε παιχνίδια το παιδί.
0: Ως πήρε. Μετά πήγε από Arsenal στη Στουγκάρδη με μόλις 750 χιλιάρικα.
1: Κλέψιμο.
0: Κλέψιμο το.
1: Και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά νομίζω εκεί. Γι' αυτό έχει πάρει μεταγραφή.
0: Από εκεί πέρα πήρε μεταγραφή του 2022 με 3,2 εκατομμύρια.
1: Αγαπάει η Ελλάδα στη Στουγκάρδη.
0: Αγαπάει πολύ η Ελλάδα και μετά. Εντάξει, το 23 που πήγε στην West Ham έναντι 20 εκατομμυρίων.
1: Και πες με εσύ.
0: Αυτά είναι τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί.
1: Ναι, 20 εκατομμύρια δόσεις για τη West Ham. Πόσα θα σου ζητήσει
0: ο
1: Μαυροπάνος.
0: 20 εκατομμύρια είναι μόνο
1: θα πει,
0: η μεταγραφή.
1: Θα σου πει εντάξει, Ελλάδα είναι μόνο. Θα πάρω 2 εκατομμύρια. Όχι.
0: Και καλά κάνει που δεν γυρνάει.
1: Καλά κάνουν όλοι. Κάνει. Όλοι καλά κάνουν που δεν
0: γυρνάει. Όχι, δεν υπάρχει λόγο.
1: Κουλιαράκης, Ρώμα. Μια χαρά κύριο. Γκασπερίνη προπονητή. Τι άλλο θέλει.
0: Και αμυντικό σχολείο, έτσι, Ιταλία.
1: Μαλτσίνη δίπλα, σε παρακαλώ. Ο μόνος ρομαντικός της Ιταλίας για μένα στα στόπερ. Θυμίζει παλιό στόπερ Ιταλό. Δεν καταλαβαίνει Χριστό.
0: Αυτά
1: δεν
0: που...
1: ξέρει μπάλα. Κάτι τρομερό δηλαδή. Είναι, ναι. Είναι στόπερ. Ξύλο. Ξύλο.
0: Ιταλία. Ιταλία.
1: Βλέπεις τώρα.
0: Πρώτε εποχές.
1: Δηλαδή, ακούς τώρα για το γιο του. Του Μαλτίνη. Ο γιος του Μαλτίνη νομίζω είναι επιθετικός.
0: Νομίζω, ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό. Γιατί να είσαι επιθετικός ενώ είσαι ο γιος του Μαλτίνη.
0: Είσαι ο γιος του Μαλτίνη. Δεν, ναι, δεν μπορείς να κάνεις
1: τέτοια πράγματα. Δεν επιτρέπεται. Να μην φοράς τον αριθμό του πατέρα σου. Ντροπή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και να παίζεις τη Μόντσα.
0: Στη
1: Μόντσα. Ναι, λοιπόν. Εντάξει, καλά το κάναμε την πλάκα μας. Αλλά αύριο παίζει ένα κέριο μάτσι εθνική με την πιο δύσκολη ομάδα του ομίλου. Παίζει... που ο ομίλος δεν ήταν υπέρ της εθνικής. Από όταν είχαμε δει και τη Σερβία.
0: Παίζει το πιο δύσκολο παιχνίδι.
1: Στην πιο δύσκολη έδρα.
0: Στην πιο δύσκολη έδρα.
1: Η έδρα είναι στο Αμβούργο, νομίζω. Γιατί το είχε πει ο Τζόλσον. Δεν έχει σκοράσει στο Αμβούργο. Όταν ήταν στο... Δεν ήταν στη Γερμανία ο Τζόλς.
0: Ήταν στη Γερμανία ο Τζόλς.
1: Ήταν στη Γερμανία ο Τζόλς. Τι κόλλησε εμένα το μυαλό μου.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Σε ποια ομάδα ήταν όμως τώρα που μου κόλλησε εμένα το μυαλό.
0: Τώρα ποια ομάδα ακριβώς.
1: Σε ποια ήταν ρε παιδιά ο Τζόλς. Έλα ρε παιδιά.
0: Στην Νιρεμβέργη δεν ήταν.
1: Νομίζω όχι.
0: Φορτούνα ήταν.
1: Νιρεμβέργη. Όχι, ήταν ο Τζίμας Νιρεμβέργη. Με τον Γκλόζε προπονητή.
0: Τούνα, Μπρίζ, Νόριτ.
1: Πού ήσουν ρε Τζόλς.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Πώ δεν είσαι. Μήπως εννοεί με τις εθνικές. Μπορεί. Είχε κολλήσει το μυαλό μου, λέω Τζόλς στη Γερμανία. Όχι, αφού πήγε από
0: ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
1: Αφού από το περίμενε, από τον ΠΑΟΚ πήγε στην Όριτς. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Από την Όριτς. Από την Όριτς πήγε.
0: Στην Τβέντε.
1: Έχει παίξει στην Τβέντε.
0: Όντως δανεικός.
1: Α, δεν τον θυμάμαι ποτέ.
0: Πήγε δανεικός στη Φορτούνα από την Όριτς, συνεχίζουμε. Μέχρι που το 2024 αγοράστηκε από τη Φορτούνα με 3,5 εκατομμύρια από την Όριτς.
1: Φορτούνα.
0: Ντίζελντορφ.
1: Άρα έχει παίξει στη Γερμανία. Πώς γίνεται να έχει παίξει η Γερμανία αφού έχει παίξει τη Φορτούνα Ντίσελντορφ.
0: Σωστά.
1: Σε ποια κατηγορία ήταν όμως η Φορτούνα, Α.
0: Ή θα ήταν Α ή θα ήταν Β.
1: Σόπα, ρε. Αλήθεια.
0: Τώρα δεν. Τι να σου πω, τώρα κοίτα το 2024.
1: Άρα αυτό, ότι έχει περάσει από Γερμανία και λέω σε ποια ομάδα έχει περάσει ο Τζόλι.
0: Μπερδέψαμε πάρα πολύ τις καριέρες με τον Τζίμα.
1: Ο Τζίμα έχει περάσει και αυτό από Γερμανία. Όπως ναι. Και στην Ιρεμβέργη τώρα ή στην Kaiserslautern είναι τώρα ο Καλογερόπουλο του Ολυμπιακού που έφυγε σαν μεταγραφή. Δεν θυμάμαι, μία από τις δύο, η Kaiserslautern είναι η Ρεμβέργη. Τέλος πάντων.
0: Τι σε έπιασε τώρα με την μεταγραφολογία.
1: Είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο άρθρο τότε για τον Τζίμα και τον Γκλόζε. Σκέψε τώρα να είσαι ο Τζίμα που είσαι επιθετικός και να σε κάνει προπόνηση ο καλύτερος από τους καλύτερους Γερμανούς επιθετικούς. Μας έχει καρφώσει και εμάς πολλές φορές. Εντάξει, δεν είναι. Γκλόζε. Πω από τι θυμήθηκα τώρα. Πολύ ωραίος παίκτης. Ωραία κοψιά σεντερφόρ. Για τους παλιούς που σίγουρα τον έχουν προλάβει στα πολύ καλά του,
0: ναι,
1: ξέρουν τι εστί Γκλόζε και τον έχουμε πετύχει και εμείς στα πολύ καλά του. Τι έδωσε εδώ ο κύριος.
0: Πόσο πάει?
1: Μπάλα για την ΑΕΚ στο 89-75.
0: Να ενημερώσουμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο πρώτος ημιτελικός στο Super Cup.
1: Με την ΑΕΚ, όποιος έχει παρακολουθεί το παιχνίδι, να κρατάει πολύ καλά.
0: Πόσο
1: απέναντι
0: είναι
1: στον Ολυμπιακό που είναι 89-75. Στα 3 και 20 την τέταρτη περίοδο. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Δεν περιμέναμε ότι η ΑΕΚ θα
0: και
1: κάνει
0: πρώτο σκόρερ Τσαλμπούρη.
1: Τσαλμπούρη έχει κάνει πολύ καλό μάτσο. Εντάξει, προφανώς, παιδιά, για όποιους ακούνε και το βλέπουν, προφανώς δεν σας αρέσει η εικόνα της ΑΕΚ, όλο αυτό που βλέπετε, γιατί
0: όχι.
1: Δεν έχει ποιότητα τόσο το ρόστερ. Αλλά για εμάς που δεν περιμένουμε και τίποτα τρελό από την ομάδα φέτος, εγώ π.χ. είμαι ευχαριστημένος που δεν είμαι στο μείον 30. Αυτό.
0: Καλά, μείον 30 τώρα τέλη Σεπτεμβρίου δεν θα είσαι.
1: Είδαμε και στο Super Cup, και στο κύπελο τι έγινε τότε. Που ήμασταν και είχε πάρει χρόνο η ομάδα, είχε προετοιμαστεί και ήμασταν μείον 15-20 στο ημίχρονο. Και δεν γύρισε και ποτέ. Δηλαδή τώρα να κάνεις 0-11 στην ομάδα του Ολυμπιακού σερί Είναι σοβαρό.
0: Ναι, γιατί έγινε στο τέλος δεύτερης περίοδου.
1: Ναι, και με παίκτες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που βλέπουν απέναντι.
0: Καλά,
1: που εμείς παρα... Εγώ τι σου έλεγα πριν, παρακαλώ μην βρει ρυθμό Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ. Και ο Ντόρσεϊ μας έχει με τρία άτομα πάνω το άμυνα. Έχει...
0: Μοντέρο με 17, Χάλεπις με 17 από τον Ολυμπιακό και με 14 ο Ντόρσεϊ και Βενζέκοφ.
1: Και αυτό που παρατηρήσαμε ποιο είναι, ότι ο Ολυμπιακός κάτω από τη ρακέτα χωρίς τον Μιλουτίνοφ έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ο Μιλουτίνοφ έχει κοπεί από τη λίστα των ξένων από τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα και καλά έκανε.
1: Αφού έτσι αλλιώς θα περάσει και χωρίς να. Να χρειαστεί ναι. να παίξει ο Μιλουτίνοφ. Αν και είχε τραυματισμό ή κάνω λάθος. Όχι.
0: Ποιος?
1: Το Μιλουτίνοφ. Δεν έπαιξε με την Μπασκόνια ή έπαιξε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Να το απλά το σχολιάζουμε επειδή ταυτόχρονα είναι live το Super Cup. Ρε, παιδί μου, είναι το match που. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει περάσει. Φαίνεται δεν μπορεί να γυρίσει κάτι τώρα στο 1.50 φεύγα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κομμάτι τη εθνική. Τι εντεκάδα θα ήθελες εσύ αύριο?
0: Πάρομαι με τη σημερινή.
1: Εγώ την ίδια. Εκτός του Βαγιανίδη.
0: Για Σάλιακα.
1: Θέλω Σάλιακα, ο οποίος έχει παίξει στη Γερμανία στην Σεντ Πάουλη τόσα χρόνια. Οπότε
0: και γνωρίζει το πρωτάθλημα εκεί πέρα.
1: Τα κατατόπια.
0: Ναι. Οκ, okay, το ακούω. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι θα ήθελα Σάλιακα.
1: Ποιος το έβαλε αυτό, ρε παιδιά, το τρίποντο.
0: Και στο πρώτο παιχνίδι θα το θέλαμε. Τον Σάλιακα.
1: 91-80. Ωραίο. Πολύ καλό.
0: Εντάξει, τώρα μην το σχολιάζει άλλο.
1: Όχι, ένα λεπτό θέλει γι' αυτό. Να τελειώνει. Ναι, αυτό... Έχει περάσει ο Ολυμπιακός έτσι, δεν μας ένοιαζε αυτό.
0: Ζαφίρης Κουρμπέλης, είπαμε δίδυμο στα.
1: Δεν έχει άλλον στον Κουρμπέλη, ξέρω, δεν τον θες.
0: Ναι, αλλά.
1: Ποιον θες να βάλει? Θες να παίξει ο βασικός ο Μουζακίτης?
0: Αναγκαστικά θα παίξει αυτός.
1: Θα εμπιστευόσουν τον Μουζακίτη, όχι, ξαναλέω, να μην νομίζει κανείς ότι έχω θέμα, αλλά θα εμπιστευτεί τον Μουζακίτη μέσα στη Γερμανία. Πήγαινε με τον Κουρμπέλη που είναι απλά την εμπειρία. Δεν σου λέω να πας επειδή είναι παιχταράς, κόβει, ράβει. Θα πας με την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Π.χ. το Μασούρα ξέρουμε ότι τον πήρε. Δεν θα παίξει.
0: Δεν μπορεί να παίξει ο Μασούρας.
1: Δεν μπορεί να παίξει με τέτοια επίθεση μπροστά.
0: Όχι, δεν μπορεί. Τζόλις Χαρέτσα στα φτερά, είμαστε μια χαρά, συνεχίζουμε.
1: Και επίθεση Παυλίδης... πιστεύω θα δούμε Κοστούλα Παυλίδη.
0: Κοστούλα Παυλίδη.
1: Γιατί δεν έχει άλλο 10. Δεν έχει άλλο 10.
0: Εγώ θέλω να βγει ο Παυλίδης.
1: Εσύ να θέλει, εμεί δεν θέλουμε. Εγώ δεν θέλω να βγει ο Παυλίδης.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν ο Δουβίκας είναι έτοιμος ακόμα να πάρει τη φανέλα βασικού.
0: Δεν σου είπα εγώ να παίξει 95 λεπτά.
1: Όχι, από την αρχή. Γερμανία. Δεν ξέρω αν μπορεί ακόμα να σταθεί στο επίπεδο. Όχι ότι δεν έχει το ταλέντο, δεν έχει το επίπεδο ακόμα να παίξει βασικός με την εθνική. Όσο υπάρχει ο Παυλίδης, παιδιά, το θυμόμαστε με ποιον ήταν εφόρ που δεν έβγαινε με τίποτα από μπροστά. Πότε ήταν στα καλά του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό? Δεν έβγαινε από μπροστά ο Φώτης. Έκανε κακά ματς. Δεν έβγαινε. Είχαμε τον Μπακασέτα στο 10. Δεν έβγαινε.
0: Ναι, καλά, αυτό με τον Μπακασέτα στο 10 ειδικά ήταν πολύ τραβηγμένο.
1: Πολύ καλό όμως ότι δεν τον έχουμε. Το λέω από την άποψη ότι.
0: Ναι, όχι. Από όλες τις απόψεις. Αυτή η φουρνιά παικτών τύπου Μπακασέτα και τέτοια, οι οποίοι δεν πέτυχαν κάτι με την εθνική ομάδα, σιγά-σιγά πρέπει να αφήνουν τη θέση τους στα πλέον πιτσιρίκια. Που πλάκα-πλάκα εμείς τα λέμε πιτσιρίκια, τα λέμε μικρούς και το ένα και το άλλο, αλλά ξεκινά να μεγαλώνουν σιγά-σιγά. Δεν είναι δηλαδή το ρόλο 17 και 18 που ήταν π.χ. πριν 2 χρόνια.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Από εκεί πέρα, τα μπακ συμφωνώ με σένα. Αλλαγή του Σάλιακα στη θέση του Βαγιανίδη, αριστερά τον Τζιμίκα, Ρέτσος Μαυροπάνος και εκεί μία αλλαγή, μήπως θα χρειαστούμε.
1: Μαυροπάνος Κουλιεράκης.
0: Έχει παίξει τόσα.
1: Έπαιζε στη Βόλσμπουργκ ο Κουλιεράκης.
0: Σωστά.
1: Ας τον δούμε με αυτούς.
0: Και φυσικά Τζολάκι, δεν τον κουνάς.
1: Ναι, δεν τον κουνάς, όχι. Εφόσον έκανε καλό μάτς όποτε χρειάζεται και γενικά, εγώ ήμουν ανάμεσα σε Τζολάκι Μανδά. Αν με ρωτάς, Τζολάκι Μανδά. Γιατί και ο Μανδάς. Τον Τζολάκι τον προσέχουμε λίγο παραπάνω γιατί έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή στη Χαλ.
0: Μανδάς... Κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Ναι. Και ο Μανδάς ήταν από πριν στη Λάτσιο, αλλά συνεχίζει να είναι πολύ καλός. Δηλαδή τον έχει σώσει τον Κατούσο. Αυτό δηλαδή. Αν ήθελε να βάλει π.χ. με τη Σερβία εντός, να βάζει τον Μανδά. Τώρα όμως που έχουμε να πάμε μέσα στη Γερμανία, κατεβάζει την εθνική πάνοπλη και δεν πρέπει να κάνει λάθη στις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το κρατήσει.
0: Πρέπει να σφίξει λίγο την άμυνά σου. Τα αμυντική σου λειτουργία πρέπει
1: δεν
0: λίγο
1: γίνεται
0: να σφίξει.
1: Αυτό. Ήμασταν σαν χωνή πίσω με αυτού. Δεν γίνεται το Μαυροπάνος να ξέχασε να παίζει μπάλα. Δεν γίνεται ο Ρέτσος να ξέχασε να παίζει μπάλα αμυντικά.
0: Αυτό σου λέω. Κοίτα, ο Ρέτσος γενικά δεν διανύει το καλύτερο του διάστημα. Και στον Ολυμπιακό δεν το διανύει το καλύτερο του διάστημα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Κουλιεράκη. Μήπως υπήρχε τραυματισμός, ενοχλήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι και λόγω
1: γιατί
0: του
1: εθνικής. Γιατί τώρα, παιδιά, ο Κουλιεράκης, όταν σου φορέ τον έχουμε δει με την εθνική, λέμε ότι εντάξει, δεν γίνεται να μην παίζει αυτό σαν αριστερό.
0: Γενικά για το δίδυμο το λέγαμε αυτό. Μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα είχε αλλάξει αυτό που είχε μπει ο Ρέτσο επί του στην κουβέντα. Που λέγαμε τότε έχουμε τρία πολύ καλά center back.
1: Θα δούμε. Έχω μεγάλη απορία για το τι έχει.
0: Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Πάντως θα το αναλύσουμε και αύριο λίγο περισσότερο με το τελευταίο ρεπορτάζ σχετικά με την εθνική ομάδα.
1: Ναι, έχω μεγάλη απορία τι όνειρο είχε δει ο κ. Γιωβάνοβιτς για την Γερμανία. Που ούτε η Γερμανία ξέρουμε ακόμα τι 11 θα κατεβάζει. Δηλαδή με την Ολλανδία είδαμε ότι είχε αρκετούς μικρούς. Εγώ δεν τους ήξερα κάποιους. Ας πούμε το Σέιντ δεν τον ήξερα που είναι extreme. Ο Αμίρη παίζει στη Μάιντζ, είναι ένας καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Ο Χάβερτς μπροστά που δεν είναι φορ κανονικό. Δεν ξέρω πώς έχουν καταλήξει. Ο Χάβερτς είναι βασικός φορ της Γερμανίας. Θα δούμε. Έχω μεγάλη απορία πώς θα κατεβάσει την ομάδα ο Κλοπ.
0: Μπορεί να έπεσαν οι εμφανίσεις του στην Arsenal. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει. Τώρα, άμα κάνεις καλές εμφανίσεις στην Premier League, δύσκολα χάνεις φανέλα.
1: Να σχολιάσω κάτι που το θυμήθηκα, το είδα σε ρεπορτάζ για το Αυστρία-Ισραήλ. Βάζει γκολ ο παίκτης του Ισραήλ. Πανηγυρίζει στο 55 και ο τύπος κάνει πανηγυρισμό ρουκέτα. Ποδοσφαιριστής του Ισραήλ. Κάνει πανηγυρισμό ρουκέτα.
0: Πολύ.
1: Με το που βάζει τον γκολ, κάνει τον πανηγυρισμό στο 55, στο 56 έχει φύγει με κάρτα. Κόκκινη, έφυγε.
0: Μα ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Τι κάνει.
0: Δεν ξέρω πώς κάλω στο μυαλό του έτσι.
1: Το match έλειξε 3-1. Να μην τα. Επειδή τώρα θέλω να το αναφέρω γιατί.
0: Σωστά, καλά
1: έκανε. Τι κάνεις ρε άνθρωπο.
0: Τέσσερις κινήσεις πρώτα απ' όλα δεν χωράνε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Στον αθλητισμό ρε αδερφέ, τι πας και κάνεις. Δηλαδή,
0: είχε μπερδευτεί λίγο. Για μένα αυτός κανονικά δεν πρέπει να ξαναγωνιστεί.
1: Ενθουσιάστηκε ο Ισραηλινός για τον γκολ. Εντάξει, έφαγες 3 μετά. Αδιάφορος, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να ενθουσιάστηκε, αλλά τι αντιμετώπιση ήταν αυτή, τι πανηγυρισμός ήταν αυτός.
1: Γελάει ο κόσμος. Επίσης εκείνη τη μέρα είχαμε και ωραία ματς. Τώρα που το βλέπω, το Νορβηγία-Δανία. Είχαμε την Νορβηγία να προηγείται 2-0 μέχρι το 18. Στο 25 μειώνει η Δανία. Ξαναέρχεται στο προσκήνιο η Νορβηγία με το Χάλαντ. Ο οποίος Χάλαντ είχε. Έφτασε πόσα γκολ. Κάπου το είδα. Είχε πολλά γκολ. Είχε 54 σε 64 εμφανίσεις. Κάτι τέτοιο.
0: Καλά, δεν πέφτουν από τα σύννεφα με τον Χάλαντ.
1: Ναι, μια ομάδα η οποία την πιστεύεις για αυτό που θέλει να κάνει στο να περάσει. Να δούμε λίγο τις βαθμολογίες στους ομίλους. Να έχουμε βέβαια μια εικόνα. Group 1 έχουμε το Βέλγιο. Το οποίο Βέλγιο νίκησε 0-2 την Ιταλία. Ποιος περίμενε το Βέλγιο του Φαν Μπόμελ, όχι κάποιο τυχαίο, του Φαν Μπόμελ, να κερδίσει την Ιταλία μέσα στην Ιταλία 0-2. Και είναι ισοβαθμία με τη Γαλλία, που η Γαλλία κέρδισε την Τουρκία. Ο πρώτος όμιλος. Ωραίος πρώτος όμιλος.
0: 0-2 και αυτός δεν κέρδισε.
1: Νομίζω 1-0. 1-1. 1-0. Ναι. Έχουμε ωραίο όμιλο στον Group 1.
0: Δηλαδή ναι, Βέλγιο, Γαλλία, είναι τέσσερις πολύ δυνατές ομάδες, δηλαδή και οι Τούρκοι έχουν καλή ομάδα.
1: Ναι, αν με ρωτάς.
0: Αλλά τώρα έχασε αρκετά βήματα η αλήθεια. Έκανε βήμα πίσω η Ιταλία με το 0-2. Αυτό που ιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον μετράνε και τα. Όχι πλέον, γενικά μετράνε και τα γκολ.
1: Όλα μετράνε τώρα.
0: Τα γκολ υπέρ κατά.
1: Και πάμε στο γκρουπ της Ελλάδας, η οποία είναι πρώτη. Ελλάς. Και από αύριο θα είναι με 6 πόντους. Το μαθαίνεις πρώτος από μένα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θα είμαστε πρώτοι με 6 πόντους.
0: Πρώτοι.
1: Και οι Γερμανοί θα μας κοιτάνε με έναν πόντο από κάτω. Θα έρθει και ένα χ το Ολλανδία-Σερβία. Που να δείχνει με την άμυνα που έχει η Σερβία. Μπορεί να είναι και 3-0 ημίχρονο. Τέλος πάντων, εμάς δεν είναι εύκολος όμιλος. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε τη Γερμανία, την Ολλανδία και την αδιάφορη Σερβία για μένα. Δεν μπορώ να τη. Μετά από αυτό που είδα, δεν μπορώ να συγκρίνω κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Group 3 που είναι Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία. Αυτά νομίζω τα
0: τέσσερα παιχνίδια. Τέσσερις ομάδες οι οποίες δεν έχουν παίξει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουν παίξει. Επίσης ένας όμιλος με τρεις καλές ομάδες. Κροατία, Ισπανία,
0: Αγγλία. Προς δύο. Πλέον εντάξει και η Κροατία δεν μου ενθουσιάζει σαν σύνολο.
1: Τι βάζει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, μπορεί να κόψει βαθμούς.
0: Ναι. Αλλά οι δύο δυνάμεις είναι το Ισπανία-Αγγλία που νομίζω έχει σήμερα Ισπανία-Αγγλία.
1: Νομίζω σήμερα έχει τα παιχνίδια, ναι. Και πάμε στον όμιλο της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Δανίας και της Ουαλίας. Ωραίος όμιλος. Με την Πορτογαλία και την Νορβηγία να έχουν από τρεις βαθμούς.
0: Ναι, καθώς η Πορτογαλία ανοίξει και 0-1 την
1: Ουαλία. Και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Σήμερα είναι 26, ναι, καλά το είδα. Αγγλία-Ισπανία στις 10 παρατέταρτο. Τσεχία-Κροατία.
0: Το παιχνίδι νομίζω που θα κλέψει όλες τις παραστάσεις.
1: Εγώ το φοβάμαι γιατί είναι οι Άγγλοι. Μην δούμε κάποιο αδιάφορο παιχνίδι πάλι.
0: Λες. Μπορεί να μας το χαλάσουν.
1: Κλειστούν πίσω και. Γεια σας.
0: Πολύ πιθανό.
1: Και πάμε στην αυριανή μέρα, που εκεί όλα τα βλέμματα της χώρας μας, γενικά εντάξει υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να παρακολουθήσει, ναι, ο κόσμος, είναι το Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο και θα ξέρουμε από πριν το σκορ Σερβία-Ολλανδία.
0: Λες, ναι, να κάνει τίπο... 7 η ώρα.
1: Λες εύκολη νίκη της Ολλανδίας.
0: Ναι, ναι.
1: Μην δούμε τώρα
0: τίποτα.
1: Δεν θέλουμε τώρα οι Σέρβοι να πάρουν κανένα βαθμό από την Ολλανδία.
0: Όχι, όχι, αλήθεια είναι ότι δεν μας συμφέρει. Γιατί εντάξει, καλά τα όνειρα.
1: Ενώ εμείς ένα χ στη Γερμανία το αγοράζουμε.
0: Τα πάντα αγοράζουμε.
1: Τι, τα πάντα. Την ΙΤΑ δεν τη θέλουμε να την αγοράσουμε, αν και είναι το.
0: Εντάξει, τώρα έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν σου λέω για τα αρνητικά.
1: Γενικά όμως έχει ωραία ματσάκια αύριο. Δηλαδή βλέπεις, έχει Νορβηγία, Πορτογαλία για την κορυφή. Ποιος θα είναι πρώτος.
0: Αυτά τα παιχνίδια θα πετύχουμε κι εμείς αύριο.
1: Ναι.
0: Την ώρα που έχουμε εκπομπή.
1: Όχι, το Νορβηγία-Πορτογαλία τι, 10 παρατέταρτο.
0: Όχι, όχι, όχι αυτά. Σου
1: το Σερβία-Ολλανδία και το Δανία-Ουαλία, ναι.
0: Αυστρία-Κόσοβο.
1: Πού το έχει το Αυστρία-Κόσοβο, ρε παιδιά.
0: Είναι στη Λιγκ Β', πιο κάτω.
1: Α, Λιθουανία... ναι, α, κάτσε. Τι, εγώ κοίταγα μόνο του πρώτου ομίλου. Ναι,
0: Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν. Πού το πα αυτό.
1: Τρομε, ναι,
0: 4 ώρα και Γιβραλτάρ-Ανδώρα. Αυτά είναι από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα.
1: Τουρκία-Βέλγιο, ωραίο ματσάκι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα είμαστε εμεί. Ναι. Τι ήθελα να πω. Ναι, τα άλλα μάτς. Λοιπόν, συνεχίζω. Γαλλία-Ιταλία. Πολύ ωραίο μάτς. Αν και αυτά.
0: Σωστά.
1: Είναι, ρε παιδί μου, πιο... πιο. Είναι την επόμενη μέρα.
0: Η Δευτέρα.
1: Ναι. Αλλά το Γαλλία-Ιταλία είναι ωραίο ματσάκι. Όπως και το.
0: Καλά τώρα, αυτά τη Δευτέρα τώρα.
1: Σχολιάσουμε.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω τώρα όσον αφορά αυτό.
1: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την Ελλάδα. Έχει κάτι άλλο που σου κράτησε. Που σου τράβηξε βασικά την προσοχή.
0: Όχι.
1: Σίγουρα στον κόσμο τράβηξε την προσοχή η εμφάνιση του Ζίβκοβιτς, που ήταν MVP των Σέρβων.
0: Α, το Ζίβκοβιτς τον βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δεν νομίζω.
1: Δεν
0: να...
1: περίμενε στην εθνική του όμως να είναι. Α, αν όχι ο καλύτερος από τους καλύτερους.
0: Το περίμενα για τον Ζίβκοβιτς, το περίμενα. Κάτω από είναι πολύ ποιοτικός παίκτης ο Ζίβκοβιτς.
1: Εννοείται, αλλά όχι και MVP, δηλαδή με εμάς βρίσκεις. Να είσαι MVP.
0: Κάνε, ποιον θα βρίσκεις.
1: Κάνε ένα κακό παιχνίδι και σε.
0: Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μας, μ' άρεσε η εθνική. Μ' άρεσε πολύ το στυλ παιχνιδιού της εθνικής. Και να δούμε τώρα και πώς θα προσεγγίσει την Γερμανία. Κακά τα ψέματα. Ήταν ένα δύσκολο τεστ. Γιατί η Σερβία. Δηλαδή, μόνο από το όνομα βλέπω ότι είναι ένα δύσκολο τεστ.
1: Επιθετική Σερβή.
0: Και τώρα περιμένεις.
1: Αλλά και εμείς αμυντικά.
0: Κοίτα τώρα. Έχουμε το παιχνίδι με τη Γερμανία. Έχουμε το παιχνίδι με Ολλανδία. Μετά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και μετά πάλι με Γερμανία.
1: Βήμα.
0: Ναι, δηλαδή έχουμε μια τριάδα τώρα φωτιά. Η αλήθεια είναι μέσα σε. Μια εβδομάδα και.
1: Δύσκολο παιχνίδι με τους.
0: Πόσο λες.
1: Με την Γερμανία.
0: Άμα τα βάλουμε όλα στο ίδιο τραπέζι, πόσους πόντους λες να πάρει η εθνική.
1: Κάτσε εδώ το πρόγραμμα.
0: Και... όχι, σου λέω τώρα για Γερμανία, Ολλανδία, Γερμανία. Δηλαδή τα τρία παιχνίδια μέχρι να τελειώσουμε.
1: Ωραία, εντάξει, θέλω να το δω έτσι στην εικόνα εγώ. Όχι βαθμολογία. Δεν θέλω, ρε παιδιά, βαθμολογία. Δείξτε μου λίγο το πρόγραμμα κατευθείαν να μην έχουμε θέμα. Ελλάδα. Πρόγραμμα. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Το είπαμε αυτό. Ελλάδα-Ολλανδία. Εντάξει, εντός είναι.
0: 2-0.
1: Όχι 2-0, εντάξει. Άσοχη. Άσοχη, τέλος. Η Ελλάδα έχει περάσει.
0: Δηλαδή, έχουμε ήδη 4 με έως 6 πόντους.
1: Είμαστε πρώτοι. Ναι. Δεν έχει καταλάβει. Η Γερμανία θα κυνηγάει να πέσει στο γκρουπ το από κάτω. Με βάση τα λεγόμενα τα δικά μου πάντα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι. Εντάξει. Σου λέω το Γερμανία-Ελλάδα, το πιστεύω ότι δεν θα χάσουμε. Το πιστεύω, εντάξει, μπορεί να χάσουμε. Okay. Είναι το πιο δύσκολο μάτς
0: που έχω. Προσθέτει αυτό το feeling, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτή η αίσθηση.
1: Έχω αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω. Μου έχει κολλήσει από το μάτς μετά τη Σερβία ότι δεν θα χάσουμε στη Γερμανία. Αυτό.
0: Μακάρι να βγει σωστό, μακάρι.
1: Δηλαδή και 0-0 να έρθει.
0: Μένα μου αρέσουν αυτά, ξέρει.
1: Εσένα σου αρέσουν και εμένα μου αρέσουν, αλλά μπορεί κάποιοι να μην το θεωρούν αντικειμενικό. Δεν ξέρω, εγώ ξύπνησα με αυτό το feeling ότι θα κερδίσω τη Γερμανία.
0: Θα ξυπνήσει και αύριο με αυτό το feeling, έτσι. Και να έρθει εδώ στην εκπομπή και να μα πει πάλι το ίδιο.
1: Πάλι το ίδιο θα πω, δεν αλλάζει αυτό. Βλέπω τη Γερμανία, Ελλάδα και λέω 0-1. Με γκολ του.
0: Του Τζολάκη.
1: του Τζολάκη. Με γκολ του Μαυροπάνω από κόρνερ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία. Δεν έχουμε δει τους Ολλανδούς ακόμα πώς παίζουν εκτός έδρας που θα παίξουν τώρα με τους Σέρβους. Για να δούμε λίγο τι εικόνα θα έχουν.
0: Περίπου.
1: Τι περίπου. Ποιοτικότατη ομάδα. τι περίπου.
0: Η Γερμανία είναι πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά τότε δεν
1: έχουν χάσει. Οι Γερμανοί έχουν χάσει, λέω από τώρα.
0: Ναι.
1: Ελλάδα-Ολλανδία. Χ.
0: Ωραία, άρα είμαστε στους 4 τα δύο παιχνίδια.
1: Δύο χ, σου έχω πει.
0: Τι
1: η Ελλάδα.
0: Δύο χ μου είπε.
1: Περίμενε, πόσους βαθμούς έχεις τώρα.
0: Ας τους τωρινούς, εγώ σου λέω
1: όλο
0: τώρα.
1: Όλο μαζί.
0: Εγώ σου λέω στην τριπλέτα.
1: Κάτσε. Είσαι πρώτος με 3, δεν θα βάλουμε την πρωτιά μας.
0: Άρα μιλάμε τώρα.
1: Είμαστε με 7 βαθμούς ήδη.
0: Και μένει ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Με τη Γερμανία. Τίποτα. Χ και εδώ και είμαστε με 8 και είμαστε πρώτοι. Τέλος. Και η Ελλάδα περνάει κατευθείαν. Και άσου Γερμανούς να σφάζονται με τους Ολλανδούς για την τρίτη θέση. Δεύτερο τρίτη. Εντάξει, όλα αυτά μπορεί να είναι απλά στο δικό μου το μυαλό, εννοείται. Δεν θέλω να επηρεαστεί ο κόσμος. Εγώ απλά πιστεύω ότι στη Γερμανία θα φύγω με διπλό. Τι να κάνω. Κακό είναι να το πιστεύω.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και στην Αγγλία δεν το πίστευε κανείς για διπλό.
1: Άλλες συνθήκες τότε. Οι παίκτες παίζανε με. Τότε είχε γίνει και αυτό το σοβαρό με τον Μπάλντοκ. Οπότε εντάξει, ήταν άλλα τα.
0: Καλά. Δεν κολλάει. Ίσα-ίσα. Πάλι πήγες μέσα στο Wembley και έκανες διπλό. Δηλαδή δεν είναι και κάτι που.
1: Όχι, εντάξει. Αν σκεφτείς ότι με τη σκοτία που έπρεπε να κάνεις αυτά που έπρεπε δεν τα έκανες, ναι.
0: Ναι, αλλά κερδίσαμε την Αγγλία στο Wembley.
1: Αν τότε πηγαίνουμε έτσι, δεν θα περνάμε τις φάσεις ομίλων και όλα αυτά και θα είμαι. Α, έκανα όμως ένα διπλό εκεί μέσα.
0: Είναι, δηλαδή, π.χ. τώρα, αν πας και κάνεις διπλό μέσα στην Γερμανία, θα έχεις να το θυμάσαι.
1: Καλά,
0: δεν κάνεις και κάθε μέρα διπλά μέσα στη Γερμανία και μέσα.
1: Δεν αγωνίζεσαι και συνέχεια με τη Γερμανία με τις ομάδες που βρισκόμαστε στους ομίλους.
0: Ναι, ναι, ισχύει, είναι και αυτό.
1: Τύπου Λετωνίες, κάτι τέτοια τα έχουμε κάθε φορά. Δεν έχει. Νησιά Φερόε, αγάπη τα έχουμε.
0: Καλά, εκείνα, αυτά τα
1: είναι δύσκολο το πρόγραμμα της Ελλάδας, όπως και να το κάνουμε. Γιατί τη Σερβία την έχει τελευταία.
0: Σοβαρό τώρα, ναι.
1: Ναι, τη Σερβία την έχει τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή 16-11 παίζουμε με τους Σέρβους που είναι το πιο βατό.
0: Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, εκείνη,
1: μέχρι εκεί θα εκριθεί.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα μπορεί να ξέρεις και τι θες. Από σένα. Τι πρέπει να κάνεις.
1: Προσωπικά πιστεύω αν οι Ολλανδοί μπορέσουν και χάσουν και άλλους βαθμούς. Δεν μιλάω τώρα για την πρωτιά, εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί θα τη χάσουν την πρωτιά. Αλλά πιστεύω ακράδαντα στο διπλό. Δεν ξέρω, εμένα μου έχει κολλήσει το μυαλό. Θα πάρω διπλό μες στη Γερμανία. Άσοχη. Άμα το θες. Άσοχη λέω. Χιδίο. Άμα το θες χιδίο, το αφήνω. Δεν αλλάζω. Ο άσος δεν υπάρχει.
0: Το αγοράζω. Εγώ, δεν τι, υπάρχει, εγώ το αγοράζω. Τι, δεν υπάρχει καν
1: σαν, στη Γερμανία. Σαν πλάνο δεν υπάρχει ο άσος της Γερμανίας. Η πολυμήχανη...
0: ούτε άμα στραβοπατήσουμε παράδειγμα.
1: Οι πολυμήχανοι Έλληνες το κάνουν ξανά. Μην χρειαστεί να πούμε όμως, μην πούμε πάλι κανένα βάλει το ρεφάνι. Μην τύχει δηλαδή κανένα τέτοιο πέναλτι πάλι. Αντροπή.
0: Κοίτα, ήταν του Φάνη, μετά ήταν στη Γεωργία.
1: Δεν θέλουμε.
0: Μην τριτώσει.
1: Δεν θέλουμε, όχι, δεν θέλουμε να κερδίσουμε πέναλτι αν γίνεται. Δεν μας έχει τραβήξει.
0: Ας κερδίσουμε και ας το βάλουμε, δηλαδή μια φορά.
1: Μια φορά ρε Ελλάδα. Σου δίνεται ευκαιρία να πας. Βασικά ευκαιρία, εντάξει, παίζουμε το πιο δύσκολο ομάδα, αλλά σου δίνεται ξανά λέω ευκαιρία να πας με 6 βαθμούς να είσαι πρώτη. Και να είσαι χαλαρή.
0: Καλά, πολύ δύσκολο.
1: Ναι,
0: πολύ
1: δύσκολο. Ωραία, όχι πρώτη, ωραία, όχι με 6, με 4. Και οι Γερμανοί με 2 κάτω από σένα. 4 επειδή έχεις την νίκη με τη Σερβία, οι Γερμανοί ήρθαν εκεί με την Ολλανδία, έρχεσαι και εσύ χήμα στην έδρα τους.
0: Το έχει κάνει όλο το κόλπο στο μυαλό σου.
1: 4 βαθμουλάκια ή 6 στην καλύτερη και είσαι πρώτος.
0: Χθες αυτό σκεφτόσουν όλο το βράδυ.
1: Όχι, με τη Γερμανία το έχω πει, έχω ονειρευτεί σου λέω διπλό. Τώρα αν θα έρθει.
0: Εντάξει. Okay,
1: τι
0: ακούω.
1: Σου είχα πει ότι τότε με το ΑΕΚ Ράγιο. Έχω ονειρευτεί ανατροπή. Τι φταίω εγώ που είσαι παράθον ψήθηκε στην τελευταία φάση του να κάνει ένα σπριντ για να βάλει γκολ. Τι φταίω εγώ. Τι να κάνω εκεί πέρα.
0: Δεν πειράζει. Νομίζω αυτά όσον αφορά λίγο πάνω κάτω την εθνική.
1: Ναι, δεν έχουμε να αναλύσουμε κάτι άλλο. Είπαμε και το πρόγραμμά τη.
0: Άρα
1: ποδοσφαιρικά τέλει... γενικά δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ποδοσφαιρικά έχω κάτι λίγα να πω για την. Για την Bayer Aris.
1: Θες να τα πεις αυτή την ώρα.
0: Θα πούμε στη δεύτερη ώρα μαζί. Θα βάλουμε και το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό τμήμα. Θα βάλουμε μαζί τη δεύτερη ώρα. Καλύτερα. Τώρα το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ.
1: 93-80.
0: Τελικό.
1: Κάτσε να το δω ακριβώς. Νομίζω τόσο όμως έληξε το μάτσο.
0: Ναι, 93-80 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Αναμενόμενο, αλλά εμείς οι φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ κρατάμε ότι η ομάδα. Έβαλε 80 πόντους στον Ολυμπιακό με την ομάδα που έχουμε.
0: Ισχύει.
1: Ότι έκανε καλά δεκάλεπτα. Δεν ήταν δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός είχε τις διαφορές. Γιατί αν
0: εξαιρέσουμε
1: αν θέλουμε να τα πούμε. Και δεν θέλει ο κόσμος. Ρε παιδί μου, άμα θέλει ο κόσμος να τα ακούσει. Εντάξει, μία έτσι στα γρήγορα, αφού τώρα είναι το μόνο μάτς που υπήρχε live. Ναι. Πρώτη περίοδο 28-18, που ήταν η μόνη περίοδο που ο Ολυμπιακός είχε τη διαφορά από την ΑΕΚ. Γιατί στη δεύτερη, 18-19 η ΑΕΚ, εκεί είναι στη δεύτερη περίοδο που έκανε το 0-11.
0: Ναι, ήταν η ανατροπή.
1: Ήτανε, όχι η έκανε... ανατροπή, ήταν που μείωσε τη διαφορά. Ανατροπή δεν είχε ποτέ. Σωστά. Η ΑΕΚ δεν πέρασε ποτέ πάνω από τον Ολυμπιακό, λογικό κιόλα. Τρίτη περίοδο 28-25 και 19-18 η τέταρτη. Ατομικά στατιστικά, παίκτη του αγώνα ήταν ο. Αναμενόμενο. Μοντέρο και ο Χολ, 19 πόντι έκαστο. Σημαντικό όμω για την ΑΕΚ είναι ότι ακολουθούσαν.
0: Και 5 assist ο Μοντέρο.
1: Ναι, και 5 assist.
0: Σημαντικό για την δημιουργία.
1: Ο Χολ είχε και 7 rebound. Εντάξει, αναμενόμενο. Σημαντικό όμως για την ΑΕΚ ότι ο Τσαλμπούρης είχε 18 πόντους.
0: Πότε είχε να βάλει 18 πόντους.
1: Ο Τσαλμπούρης τον βλέπεις πως είναι. Πως είδες πριν τη φάτσα του. Είναι 30 χρονών. Έπαθα πλάκα.
0: Αυτό πέρυσι έπαιζε στον Πανιόνιο. Βέβαια, στον Πανιόνιο έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι μικρό. Ο Τσαλμπούρης. Από τη φάτσα και μόνο. Τέλος πάντων, λάθη είναι αυτά. Και
0: Τσαλμπούρης, ο οποίος είχε πέρασμα στην ΑΕΚ.
1: Ναι, έχει ξαναπεράσει. Και ο επόμενος παίκτη τη ΑΕΚ που έκανε καλό ματ ήταν ο Τζόζεφ με 16 πόντους.
0: Ο Τζόζεφ Νολί. Όχι ο πρώην.
1: Αυτό είναι ο πρώην ή ο Νόλεϊ 2.
0: Ο Νόλεϊ 2 είναι.
1: Γιατί ο Νόλεϊ 2 είχε 12 πόντους. Γενικά η ΑΕΚ είχε πόντους.
0: Αυτό πέρασε από τον Άρη τη σεζόν 24-25.
1: Ναι, ναι. Γενικά η ΑΕΚ πήρε πόντους αρκετούς. Δηλαδή είδαμε και ο Τσαλμπούρης και ο Τζόζεφ και ο Νόλεϊ και ο Κατσίβελης. Ο Μπάρτλεϊ, εντάξει, 6 πόντους. 6 ασίστ όμως. Δηλαδή το ισορρόπησε. Μια καλή εικόνα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε εμείς σαν φιλάθλοι, γιατί παίζαμε απέναντι σε μια υπερηχητική ομάδα που την είδαμε με την Μπασκόνια. Αυτό, ας πούμε, θα το σχολιάσουμε την επόμενη ώρα, όταν ξεκινήσουμε για να τελειώσουμε το κομμάτι το μπασκετικό. Είδαμε ένα κακό Ολυμπιακό. Δεν ήταν
0: στην
1: καλή του μέρα με την ΑΕΚ.
0: Όχι κακό, μέτριο προς... δεν πατάω και πολύ τον γκάζι.
1: Εντάξει, ναι. Δεν θα...
0: Κοίτα, είναι και λογικό.
1: Δεν θα ρισκάρανε τώρα που έχει ξεκινήσει η EuroLeague.
0: Έχει ξεκινήσει η EuroLeague. Είναι πρωτοπυλώνει το πρώτο τζάμπολ στην Greek Basketball League, που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι ο τελικός του Super Cup, ο οποίος είναι τη Δευτέρα. Είναι πολλά.
1: Και
0: είναι πολλές οι αγωνιστικές και γι' αυτό πιστεύω ότι έβγαλε εκτός τον Μιλουτίνοφ.
1: 11 εύστοχα τρίποντα είχε ο Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ 11 είχε.
0: Στα πόσα.
1: Τώρα στα πόσα. 32 γράφει σύνολο. 28 η ΑΕΚ. Αυτό δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ που τα ξέρεις
0: ναι,
1: στα πασχετικά.
0: 32 από τα
1: 32 τρίποντα, τα 11.
0: Τα 11 με 34,40% ποσοστό ευστοχία.
1: Η ΑΕΚ είχε παραπάνω ευστοχία στο τρίποντο. Πότε έγινε αυτό.
0: Δεν ήταν καλός έξω από την γραμμή των 6,75
1: ο Ολυμπιακός. Αυτό που παρατηρήσαμε ποιο είναι, ότι χωρίς τον ψηλό, τον Μιλουτίνοφ. Το Μιλουτίνοφ. Κόλλησε απλά το στόμα μου. Τι να κάνω. Χωρίς τον Μιλουτίνοφ ήταν κακός κατά τη ρακέτα. Η ΑΕΚ πήρε πολλούς πόντους.
0: Ισχύει. Είχε πρόβλημα αυτό, κατά
1: είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και... που σίγουρα με άλλες ομάδες θα φανεί πιο έντονο.
0: Μα σίγουρα. Ειδικά τώρα, άμα παίξει με τον Παναθηναϊκό και έχει πάλι το θέμα αυτό με τον Μιλουτίνοφ. Όχι θέμα. Δεν χρησιμοποιείς τον Μιλουτίνοφ, θα έχεις πρόβλημα.
1: Ελεύθερες βολές 12-13. Εντάξει, ισορροπημένο, αν και το περίμενα να έχει ξεφύγει. Να μην λέμε και ψέματα. Γενικά, δεν το λέω ότι η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει κάτι από τον Ολυμπιακό προς Θεού, αλλά ήταν κάποιες αποφάσεις, κάποια φάουλ που δίνονται εύκολα. Δίνονται εύκολα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: γενικά,
1: εντάξει, δεν θα στάθουμε σε αυτό. Ξαναβγήκε
0: στο προσκήνιο το πρόβλημα με τη διαιτησία και με τους συγκεκριμένους διαιτητές, παύλα διαιτήτριες.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τι να πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Ήτανε, το μάτς δεν κρίθηκε εκεί. Μην είμαστε. Ήταν ωραίο μάτς. Ήταν ωραίο ματσάκι.
0: Δεν κρίθηκε εκεί, αλλά είναι κακώς γραμμένα κείμενα.
1: Είναι, το οποίο πρέπει να δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι και εκεί. Αυτό πρέπει να κρατήσουν δηλαδή οι φίλοι αθλητές ΑΕΚ. Και συγγνώμη που μένω πολύ στους φίλους ΑΕΚ, απλά του Ολυμπιακού τι να πω. Ξέρουν τι ομάδα έχουν, ξέρουν τι υπερρόστερ έχουν. Για τον Άρη δεν μπορούμε να πούμε ακόμα κάτι έτσι κι αλλιώς για τα μπασκετικά. Ναι, παιδιά.
0: Θα πούμε δεύτερη ώρα.
1: Ναι, ό,τι έχουμε θα το πούμε. Απλά να φύγει τώρα η πρώτη ώρα με αυτό, ώστε να έχει μετά και ο Κώστας και εγώ μια ολόκληρη ώρα να σας λέμε για τον Άρη ό,τι υπάρχει. Γιατί και χθες είπαμε πάρα πολλά.
0: Δεν υπάρχουν πολλά, είναι αλήθεια. Δηλαδή το τελευταίο ρεπορτάζ δεν λέει πολλά όσον αφορά το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στις 9 η ώρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στο Περιστέρι και αυτό. Και τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Super Cup για τη σεζόν 2026-2027. Με αυτά και με αυτά, με μπόλικη ανάλυση της εθνικής μας ομάδας και για το παιχνίδι με τη Σερβία, αλλά και φυσικά και αυτό που ακολουθεί αύριο απέναντι στη Γερμανία, στο πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου, και φυσικά μετά και τους δύο ημιτελικούς στους οποίους αναφερθήκαμε για το Super Cup, πήγε 7 η ώρα με αυτά και με αυτά. Πάμε να βάλουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε τη δεύτερη ώρα με πρεμιέρα EuroLeague και φυσικά το τελευταίο ρεπορτάζ ανάμεσα σε από το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό Άρη, που δεν είναι πολλά,

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γιώργη.
4: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: 13-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
10: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.

0: από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
15: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend για τη δεύτερη ώρα. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Την προηγούμενη ώρα αναλύσαμε λίγο όσο μπορέσαμε τα παιχνίδια του Nations League, την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία, αλλά και αυτό που έρχεται αύριο κόντρα στην Γερμανία. Είπαμε λίγο για το Super Cup, το οποίο έληξε ο πρώτος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό να προκρίνεται επί της ΑΕΚ με 93-80, με τους κιτρινόμαυρους να κάνουν μια αρκετά καλή εμφάνιση.
1: Αυτό που κρατήσαμε, που είπαμε και πριν, είναι ότι η εικόνα της ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή σε σχέση με τον αντίπαλο που είχε και την ετοιμότητα που ήταν η ομάδα του Dragan Sakota.
0: Και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο ημιτελικό στη σειρά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Δευτέρα για τον μεγάλο τελικό του Super Cup.

0: Νομίζω το καλύψαμε όσον αφορά την, τόσο το Nations League όσο και το Super Cup.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε,
0: δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Και πάμε τώρα στην EuroLeague, η οποία είχε πρεμιέρα προχθές.
1: Ναι, 5η-24η είχαμε την πρεμιέρα της EuroLeague, με αρχή και έναρξη της χρονιάς με το match Dubai Real Madrid, στο οποίο έλεξε 78-77 υπέρ της Dubai. Μια μεγάλη νίκη για την ομάδα, την νέα ομάδα του Thomas Walkup.
0: Thomas Walkup, ο οποίος δεν έκανε assist μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Δεν έκανε νομίζω τίποτα γενικά στο match. Δεν ήταν ότι... Να δω ακριβώς κιόλας να σου πω. Α, τον έχει και με την ελληνική σημαία.
0: Ναι, πέντε πόντους.
1: Έψαχνα να βρω το Walkup και λέω Αμερική. Και εν τέλει.
0: Όχι. Ναι. Αφού έχει υλοποιηθεί. Πέντε πόντους, 0 rebound, 0 assist. Μετά από πάρα πολύ καιρό, 0 assist για τον Thomas Walkup, ο οποίος, αν μη τι άλλο, εντάξει, είναι
1: πρώτο παιχνίδι. Είναι, εντάξει, είναι πολύ, είναι αρχή ακόμα.
0: Και μετά
1: είναι...
0: από όλα αυτά που έγιναν ανάμεσα στις δύο πλευρές, του Walkup και του Ολυμπιακού εννοώ.
1: Εντάξει, επαγγελματίες, αυτά πρέπει να τα περνάς γρήγορα, όπως και να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, να πούμε για την ομάδα της Dubai, MVP ήταν ο Bacon με 24 πόντους, 5 rebound, 4 assist.
0: Και... Με διαφορά από το δεύτερο.
1: Ναι, με διαφορά πολλών πόντων κιόλας. Ο Wright ήταν με 12 πόντους, 5 rebound, 3 assist. Γενικά μόνο ο Bacon ήταν που είχε βάλει τους πολλούς πόντους. Μετά ακολουθούσαν ο... Ναι, σώθηκες τώρα, πώς τον λένε τον γνωρό τον παίχτη. Καμπαρό. Και τελειώνουμε, μια και καλή. 11 πόντους. Μαλεντών επίσης 11 πόντους. Ο Γιάντουνεν με 10 πόντους και 1 rebound. Και ο Τζόουνς με 10 πόντους και 5 rebound.
0: Αυτή ήταν η διψήφη.
1: Η διψήφη, γιατί μετά ακολουθούμε πολλούς με τους μονοψήφιους που δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε και πάρα πολύ.
0: Δεύτερο παιχνίδι. Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου 84-86. Ακόμα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο και αυτό κρίθηκε στην κόψη του ξηραφιού επί της ουσίας. Με την Χάπολ Τελαβίβ να κάνει πολύ ωραίο φίνις του παιχνιδιού, πετυχαίνοντας 27 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Πήγε να κάνει την ανατροπή, αλλά είχε απέναντι μια αρκετά καλή Μπάγερ.
1: Ναι, δεν μπόρεσε ο Τούρου, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ, με 20 πόντους, 12 rebound και 3 assist, να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει. Που επακολούθως οι Γερμανοί είχαν σε τρομερή ημέρα τον Νόμπστ με 19 πόντους, 2 rebound, 2 assist και τον Τιμάν, όπως και να τον λένε, τέλος πάντων, 15 πόντους, 7 rebound και 1 assist.
0: Ξήσου μια πολύ καλή εμφάνιση για τον Γερμανό. Μετά, Ερυθρό Αστέρα Ζαλγκύρης Κάουνας 77-83. Ζαλγκύρης, πολύ καλή ομάδα. Από αυτό που είδα,
1: δεν έφτασε η προσπάθεια του Τζόουνς με 15 πόντους, 2 rebound και 8 assist για τον Ερυθρό Αστέρα. Ακολούθησε ο William Goss με 14 πόντους, 2 rebound και 6 assist.
0: Jones, ο οποίος ήρθε μεταγραφή από την Χάπολ Τελαβίβ.
1: Σωστά. Ακολουθεί ο Edwards της Αλγκύρης με 13 πόντους και η νέα μεταγραφή που έκανε κρότο στο ακουσμά της, ο Βαλαντσιούνας με 13 πόντους, 8 rebound και 2 assist. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο ήταν το πρώτο ελληνικό παιχνίδι για το άνοιγμα της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να παίζει απέναντι στην Παρί και να πετυχαίνει μια κοφαντική νίκη με 91-72.
0: Και αρκετά εύκολη νίκη.
1: Αρκετά εύκολη νίκη την έκαναν οι παίχτες του.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί όπως βλέπουμε, ο Φρανσίσκο ήταν ο MVP για τον Παναθηναϊκό με 18 πόντους, 2 rebound και 4 assist. Ακολουθεί της Παρί ο Etienne με 17 πόντους, 1 rebound και 2 assist, και από εκεί και πέρα. Έχουμε τους. Φασικά ήταν γαλλική παροικία το μάτς. Υπήρχε αυτό που κάνανε οι Γάλλοι του Ομπράντοβιτς. Έχουμε τον Λεσόρ με 15 πόντους, 9 rebound, 2 assist και τον Γιαμπουσέλε 13 πόντους και 5 assist. Λεσόρ και 5 rebound.
0: Λεσόρ πολύ κοντά στο double-double με 15 πόντους και 9 rebound. Ένα rebound έλειπε, αυτό ακριβώς.
1: Γενικά πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι είχε 34% ευστοχία στα τρίποντα. Ενώ να μείνουμε και λίγο στα ελληνικά μάτσα, να τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Είχαμε 34% για τον Παναθηναϊκό, 33% για την Παρί. Δεν ήταν εκεί δηλαδή σίγουρα η μεγάλη τους διαφορά. Και εύστοχα τρίποντα είχαν παραπάνω οι παίκτες της Παρί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε 10, έναντι 13 της ομάδας της Παρί.
0: Σωστά. Μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν τα σούτ εντός παιδείας. 45,45% για τον Παναθηναϊκό, ενώ αντίστοιχα για την Παρή 37,80.
1: Και οι ελεύθερες βολές. Βλέπουμε ότι συνολικά χτύπησε 22 ο Παναθηναϊκός.
0: Με 15 η Παρή.
1: 15 η Παρή και είχε 21 εύστοχες, ενώ η Παρή είχε 9.
0: Ναι.
1: Ήταν μια. Εντάξει. Πολύ καλή εικόνα. Πολύ καλό ντεμπούτο του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Πολύ καλή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού.
1: Οι μεταγραφές βασικά του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το Λεσόρ δεν το βάζω μεταγραφές, απλά είχε και αυτό τα σκαμπανεβάσματα. Ναι, είχε τα σκαμπανεβάσματα με τους τραυματισμούς. Βλέπουμε τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλε να έχουν κάνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, δίνοντας από τώρα πράγματα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Προχωράμε.
0: Μπαρσελόνα Ανατόλου Εφές, 89-82. Εύκολα επικράτησε εν τέλει η ομάδα της Ισπανίας. Αν και μπήκε λίγο νοθρά στο παιχνίδι, βλέποντας στο πρώτο δεκάλεπτο να πετυχαίνει μόλις 16 πόντους, ενώ ταυτόχρονα δέχτηκε 25, αρκετή για πρώτη περίοδο.
1: Και μετά ακολούθησε το αντίθετο.
0: Ναι, που λέμε ότι οι ομάδες μπαίνουν λίγο νοθρά ούτως ή άλλως, αλλά ισχύει και στις δύο περιπτώσεις αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε την τάξη της Μπαρσελόνα, 29-19.
1: Μόνο η τρίτη περίοδο ήταν που ήταν κοντά το σκορ, γιατί βλέπουμε και την τέταρτη 26-15 υπέρ της Μπαρσελόνα. Σε ατομικά στατιστικά είχαμε τον James της Εφές σαν πρώτο σκόρερ με 22 πόντους, 4 rebound, 5 assist.
0: Mike James επιτυχώς το άφησε από εκεί που το έπιασε, από εκεί που το άφησε με την Μονακό.
1: Μεγάλος παίχτης, Mike James. Sure. Έχουμε τη Μπαρσελόνα τον Μπριθουέλα με 20 πόντους και 2 rebound. Ακολουθεί ο Πάντερ με 19 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Ο Σάριτς με 17 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Στράζελ 12 πόντους, 2 rebound, 3 assist. Και από εκεί και πέρα ισοβαθμία ο Μπαλτσερόφσκι, ο Γκίψον και ο Ρόμπινσον με 10 πόντους.
0: Τρεις παίκτες της Μπαρσελόνα.
1: Πολλοί παίκτες βάλανε πόντους. Πολλούς πόντους.
0: Υπήρχε ποικίλους τρόπους να σκοράρει η ομάδα της Βαρκελόνης. Και μετά πάμε στο δεύτερο παιχνίδι της EuroLeague. Είχαμε ελληνικής ομάδας.
1: Κατοστάρα.
0: Η πρώτη κατοστάρα, σωστά, 89-106 Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Του χρόνου θα βλέπουμε περισσότερα ελληνικά παιχνίδια στη EuroLeague. Βάλουμε έτσι μια παρένθεση μικρή.
1: Ευελπιστούμε να πούμε.
0: Όχι. Δεν το λέω σαν ευελπιστούμε. Εγώ το λέω ότι του χρόνου θα βλέπουμε.
1: Όπως έλεγα εγώ πριν για το διπλό στην Γερμανία.
0: Αυτό που λέω εγώ είναι λίγο πιο ορατό.
1: Δεν μου αρέσει που δεν πιστεύεις το διπλό στη Γερμανία. Τέλος πάντων, να μην σταθούμε πάλι εκεί, να συνεχίσουμε. Η πρώτη περίοδο έληξε 29-36 υπέρ του Ολυμπιακού. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά στην πρώτη περίοδο, ειδικά στα πρώτα λεπτά, γιατί είδαμε τον coach Μπαρτζόκα να παίρνει time out πολύ γρήγορα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα 4 πρώτα λεπτά. Είδαμε time out γιατί δεν είχε μπει καλά η ομάδα του Ολυμπιακού. Όμως όταν βρέθηκε ο ρυθμός, είχαμε 29-36 πρώτη περίοδο, 17-20 η δεύτερη, 14-25 η τρίτη και 29-25 η τέταρτη. Σε ατομικά χαρακτηριστικά, ένας γνώριμος που ξαναβρήκε το ρυθμό του, ο Tyler Dorsey, με 25 πόντους, 2 rebound, 1 assist, MVP του παιχνιδιού.
0: Σωστά.
1: Ξέρουμε ότι όταν βρει ρυθμό αυτός ο παίκτης δεν σταματιέται.
0: Αυτός και ο δεύτερος που θα πεις.
1: Και ο δεύτερος παίκτης, Sasha Vezenkov, ο περσινός MVP της EuroLeague, με 22 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Και ακολουθεί για την Μπασκόνια ο Lawson με 20 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Montero 15 πόντους. Εντάξει. Οκ.
0: Επίσης και αυτό το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.
1: Σε κακή μέρα ήταν ο Miller McIntyre. Δεν είχε την ανάλογη πορεία. 2 πόντους, 2 rebound, 6 assist.
0: Σωστά. Ούτε ο Μιλωτίνοφ ήταν καλά.
1: Νωρίς ακόμα.
0: Με 2 πόντους και 2 rebound.
1: Βγήκαν τα βαριά όπλα. Αν κοιτάξουμε δηλαδή το Ολυμπιακό, μόνο. Α, να πιο δεν σχολιάσαμε. Και ο Φουρνιέ έμεινε σε.
0: Στους 7.
1: Ναι, ήταν μια πιο ήρεμη εμφάνιση του Γάλλου. Ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε πάρα πολύ δηλαδή στον Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ και τον Μοντέρο.
0: Στα τρία πιστόλια. Στα τρία κανόνια τα οποία έχει λογικό και επόμενο. Ολυμπιακός.
1: Είχε 16 εύστοχα τρίποντα έναντι 8 η Μπασκόνια. Περίεργο, θα πω εγώ. 44 σουτ για την Μπασκόνια, 22 για τον Ολυμπιακό.
0: Πολλές επιθέσεις για τον Ολυμπιακό γενικά.
1: Ναι, αλλά πάρα πολλά τα εύστοχα τρίποντα της Μπασκόνια για να χάσει το μάτς. Θα πω εγώ, για τρίποντα πάντα. Εγώ έτσι όπως το διάβαζα χωρίς να κοιτάω τους ομάδες, νόμιζα ότι τα 16 είναι του Ολυμπιακού. Μη σου πω ψέματα.
0: Σωστά.
1: Με ίδιο ποσοστό τριπώντων.
0: Πολλά, ναι.
1: Ίδιο ποσοστό έχουν, δες το λίγο.
0: Ισχύει. 36,36 και οι 2, 44 εκτέλεση Μπασκόνια και φτώχησε στα 16.
1: Πάρα πολλά. Απλά βαράγε τρίποντα.
0: Ναι. Και ελεύθερες βολές είχαμε. Ο Ολυμπιακός και εύστοχες 8.
1: Ελεύθερες βολές είχαμε 15 για την Μπασκόνια, 28 για τον Ολυμπιακό, 13 εύστοχες για την Ισπανική ομάδα, 16 για τον Ολυμπιακό. Με 86% σε ελεύθερες βολές για την Μπασκόνια, 92,9% για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι εκείνης της ημέρας, Βιλερμπάν.
0: Το πιο αδιάφορο. Βέβαια, ναι, η Βιλερμπάν κέρδισε.
1: Με 10 πόντους διαφορά.
0: Οι δύο ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ χαμηλά στα τέλη της EuroLeague.
1: Σίγουρα.
0: Θα παλεύουν για τις τελευταίες θέσεις. Άμα δεν κάνω λάθος, όπως και πέρσι, η Βιλερμπάν σίγουρα ήταν στην τελευταία θέση, το θυμάμαι. Η Χάπολ ήταν. Μακάμπι, συγγνώμη, ήταν 12η. Ήταν χαμηλά,
1: αυτό,
0: ήταν και
1: αυτό
0: οι δύο εκτός δεκάδας.
1: Για να μην μείνουμε και πολύ σε αυτό το παιχνίδι, MVP ο Crowder για την Βιλερμπάν με 19 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ακολουθεί για τη Μακάμπι ο Χόρντ, δεν ξέρω πώς, όπως θέλει το διαβάζει ο καθένας, γιατί δεν κατάλαβες. 15 πόντους, 6 rebound. Δεν θα αναλύσουμε παραπάνω αυτό το match.
0: Δεν χρειάζεται. Okay.
1: Νομίζω, ναι, είχαμε και τέτοιο. Και πάμε για τα παιχνίδια της Παρασκευής. Ξεκινώντας με Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8 η ώρα, 94-96, νίκη για τη Βαλένθια.
0: Φοβερό παιχνίδι αυτό στην πόλη, η αλήθεια είναι.
1: Σίγουρα, σε δύσκολη έδρα η Βαλένθια. Με τη Βαλένθια να έχει πλέον.
0: Μπεσίκτας βέβαια μόλις ανέβηκε από το Eurocup, είναι η πρώτη της χρονιά στην Euroleague.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι τον MVP. Εδώ σε θέλω. Να δεις το όνομα με τον Μπουμπί.
0: Ναι, TJ Shorts. Εκπληκτικός.
1: 26 πόντους, ένα rebound, 2 assist. Εγώ το είχα πει.
0: Ο λόγος που πήρε η Βαλένθια το παιχνίδι.
1: Εγώ το είχα πει από όταν ήταν στον Παναθηναϊκό ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, είναι από τους παίκτες οι οποίοι. Για κάποιο λόγο τα Ταμάν δεν τους έβλεπε πάρα πολύ στον πάγκο και δεν τους υπολόγιζε πάρα πολύ στο rotation της ομάδας. Και με το παραμικρό πιτσός τον έβγαζε έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Δεν του βγήκε, είναι η αλήθεια, το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί, ναι, να πούμε για την Μπεσίκτας μετά. Είναι τρεις σερί και οι παίκτες που έχουν βάλει τους περισσότερους πόντους. Είναι ο Νόουελ με 17 πόντους, 4 rebound, 2 assist. Ο Μωρούγι επίσης 17 πόντους, 4 rebound, 3 assist, και ο Μόργαν με 15 πόντους, 2 rebound και 1 assist. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο πάλι μένουμε στην Τουρκία. Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68. Επίσης στο συν 10 η Φενέρμπαχτσε.
0: Εύκολα τα κατάφερε και, και πέρασε η Φενέρμπαχτσε. Πήρε το δίποντο.
1: Χωρίς όμως να βλέπουμε ότι είχε κάποιον παίκτη ο οποίος ήταν σε τρομερά κέφια με πάρα πολλούς πόντους, όντας πρώτος ο Χόρτον Τάκερ με 13 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Δεν είχε δηλαδή κάποιον παίκτη ο οποίος πέρασε τους 14 πόντους.
0: Αλλά σκόραραν αρκετοί παίκτες.
1: Ναι, σκόραρε ο Baldwin, σκόραρε ο Κέι, σκόραρε ο Άλτσον, ο Μουρ.
0: 10 από τους 12.
1: Όχι ο Μουρ, λάθος. Έχω πει ήδη δύο παίκτες οι οποίοι ήταν τη Βιλερμπάν. Μ' αρέσει που συμφωνείς όμως. Μ' αρέσει.
0: Όχι, σου λέω 10 από τους 12.
1: Σίγουρα έδωσαν βοήθεια όλοι οι παίχτες και φάνηκε αυτό γιατί, όπως είπαμε, ο MVP είχε λίγους πόντους.
0: Ναι. Και πάμε για το τελευταίο παιχνίδι. Παρτιζάν Μιλάνο 92-76.
1: Εύκολη
0: το επικράτηση. Πιο εύκολο παιχνίδι είναι αυτό. Jones πρώτο σκόρερ με 20, κάνοντας τον double-double, πετυχαίνοντας 10 assist.
1: Το πρώτο δεν είναι νομίζω 4... που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Double-double.
0: Το δεύτερο.
1: Ποιος ήταν ο πρώτος? Από κάποιο μάτς που είπαμε τις ελληνικές ή όχι?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Προχωράμε.
0: Ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς για την Παρτιζάν. Από εκεί πέρα πρέπει να κατέβουμε πολύ πιο χαμηλά για να βρούμε παίκτη της σέρβικης ομάδας. Δηλαδή, ο Στίβενς είναι ο δεύτερος με 11 πόντους και 5 rebound. Μια χαρά. Αυτό ήταν πάνω κάτω η EuroLeague της πρώτης αγωνιστικής.
1: Πάμε να αναφέρουμε απλά λίγο το πρόγραμμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε παραπάνω. Εκτός αν έχεις κάτι άλλο να αναφέρεις.
0: Όχι.
1: Ωραία, πάμε να αναφερθούμε στο πρόγραμμα της EuroLeague στις 29/9. Θες το πεις εσύ?
0: Θες.
1: Άμα θες, αφήνω. Δεν έχω πρόβλημα. Επειδή βλέπεις ότι το έχω πάρει τώρα σε ρήμη.
0: Ναι, γι' αυτό λίγο να.
1: Όχι, όχι. Αφήνουμε τον Κώστα να πει το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, 29/9 Ντουμπάι Μπαρσελόνα στις 7 η ώρα. Ακολουθεί Ανατόλου Εφές Ρεάλ Μαδρίτης στις 8. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός. Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 9 παρατέταρτο. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια. Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια Παρί Παρτιζάν. Και στις 30/9 Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας στις 9:05. 9 και 4 κλείνει την αυλαία ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιλερμπάν.
1: εύκολο, πιο εύκολο μάτς για τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα.
1: Με τις Αλγκύρες ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα πάει σε μια πολύ δύσκολη έδρα, Λιθουανία, οι οποίοι σχεδόν πάντα κάνουν sold out τα παιχνίδια τους.
1: Κύριοι, στις υποχρεώσεις τους. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την Euroleague.
0: Η Euroleague όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όλη τη σεζόν θα έχουμε να μιλάμε τους άλλους πάνω κάτω λίγο για την. Για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δασιολογική
1: διοργάνωση. Το είδε και ο κόσμος ότι τώρα που δεν έχουμε αγωνιστική δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις διακοπές, δίνουμε βάση στο μπάσκετ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι και τις εθνικές όσο μπορείς.
0: Δηλαδή. Τώρα ούτως ή άλλως είναι καιρός μπάσκετ, καθώς αυτό εκεί δεν υπάρχει διακοπή. Ξεκίνησε βασικά η Euroleague. Ξεκινάει καλών εγώντων των πραγμάτων την Τρίτη οι επίσημες αναμετρήσεις του αυτοκράτορα με πρώτο σταθμό τη Γαλλία και την Λεμάν, και από εβδομάδα το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Τώρα έχουμε το Super Cup. Τρεις αγώνες είναι όλοι και όλοι στο Super Cup, δεν είναι μεγάλη διοργάνωση.
1: Το αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ξεκινάει τώρα την επόμενη εβδομάδα.
1: Αν το δούμε και αυτό. Πώς θα πάει.

0: Και αφού λέγαμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, βγάλουμε λίγο, να πούμε λίγο την είδηση, η οποία βγήκε περίπου το μεσημέρι κατά τις 3 και, όπου η ΚΑΕ Άρης είχε στη διάθεσή της τα εισιτήρια, περίπου 500 εισιτήρια για την Καρδίτσα, δηλαδή για την πρεμιέρα του Άρη στο πρωτάθλημα. Περίπου 500 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Τα εισιτήρια τα οποία έκαναν φτερά μέσα σε περίπου 20-25 λεπτά. Βέβαια, η εφαρμογή στην οποία διατίθενται τα εισιτήρια έχει κάποια κολλήματα. Μπορεί να πετάξει και μερικά εισιτήρια. Θα πω όλο τον κόσμο να μπαίνει και να κάνει refresh λίγο τη συγκεκριμένη σελίδα. Μπας και βρεθούν εισιτήρια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής είναι λίγο. Κολλάει λίγο η σελίδα η συγκεκριμένη. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης αναφέρει ότι η πρεμιέρα της GPL πλησιάζει και θα βρει τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα το Σάββατο 3 Δεκάτου 5.30 ώρα στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης. Και μετά λέει ότι η ΚΑΕ Άρης ενημερώνει ότι έλαβε τα 500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Θεσσαλική ομάδα για τις θύρες ED και EU του γηπέδου. Αυτές οι δύο θύρες είναι οι θύρες που θα κάθονται οι φίλοι της ομάδας και παρακάτω παραθέτει το link. Μπείτε λίγο να το δείτε όποιος θέλει να πάει για την Καρδίτσα, γιατί η αλήθεια είναι πως τα εισιτήρια είναι λίγα. Δεν ξέρω τώρα άμα καταφέρει ο Άρης και διαθέσει και άλλα εισιτήρια. Προσπαθείς τουλάχιστον να ζητήσει από την Καρδίτσα και άλλα εισιτήρια για τις ανάγκες του κόσμου. Πάντως να μπείτε να δείτε. Στο 20 λεπτό περίπου εγώ είχα ακούσει ότι είχε βγει sold out, έμπαινα συνέχεια, έκανα refresh, μου έβγαζε κάποια εισιτήρια. Βέβαια πολλοί έλεγαν ότι όταν πατούσε πάνω σε εισιτήρια έβγαζε προβλήματα, οπότε δείτε το μία, μπορεί και γιατί όταν μπήκα εγώ ήταν περίπου 3,5 ώρα όταν είχε πρωτοβγεί η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Μπορεί να ήταν φορτωμένη σελίδα και γι' αυτό να είχε αυτά τα κολλήματα, οπότε ξαναμπείτε και δείτε ο κόσμος που θέλει να ταξιδέψει στην Καρδίτσα. Μιλάμε τώρα για το παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου 3 Δεκάτου, πρεμιέρα του Άρη στην Greek Basketball League. Λίγες μέρες πριν θα έχει την επίσημη πρεμιέρα του στην Γαλλία κόντρα στη Λεμάν την ερχόμενη Τρίτη στις 9 η ώρα. Εκεί πέρα που κατά πάσα πιθανότητα θα δώσουν το παρόν όλοι, καθώς και ο Τολιόπουλος μαζί με τον Δημητρίεβιτς προστέθηκαν σήμερα στην αγωνίστηκαν, έκαναν κανονικά προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και θα βρίσκονται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Εκτός θα μείνει ο Πουγιανίτης και ο Τανούλης, ο πρώτος ο οποίος υπέστη θλάση και ο δεύτερος που ακολουθεί την αποθεραπεία του. Ενώ και ο Μόργαν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ, και αυτός θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ένα παιχνίδι το οποίο το αναλύσαμε λίγο και την προηγούμενη φορά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια αρκετά δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά η πρώτη τριπλέτα του Άρη είναι λίγο δύσκολη παιχνιδιών, έχοντας Λεμάν, Καρδίτσα, Μπούργκος και μετά ΑΕΚ. Αυτή η τετράδα είναι λίγο δύσκολη, γιατί και η έξοδος στην Καρδίτσα, όσο και να φαίνεται, είναι δύσκολη έξοδος στην Καρδίτσα. Η Καρδίτσα όταν παίζει εντός έδρας προσπαθεί να κάνει ζημιές στον κάθε αντίπαλο, αλλά λόγω επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι, μπορεί να σκαλώσει κάπου η ομάδα. Φυσικά βέβαια άμα υπάρχουν όλοι οι παίκτες στο rotation του Βασίλη Σπανούλη, λίγο δύσκολο, που έτσι φαίνεται ότι θα υπάρχουν όλοι εκτός από τους δύο που προαναφέραμε. Τη Δευτέρα η ομάδα θα ταξιδέψει για τη Γαλλία με το charter και μαζί με τον κόσμο τον οποίο θα βρίσκεται και αυτός εκεί. Νομίζω πάνω κάτω αυτά για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τρίτης. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Ρόμπινσον Νέρλ σήμερα το πρωί βγήκαν οι δηλώσεις οι οποίες είχε κάνει στην Media Day του Άρη, τη Media Day της προηγούμενης Τετάρτης. Μίλησε περισσότερο σε φόλης ύλης. Αναλυτικά θα μπορείτε να τη βρείτε στο yellowradio.gr. Μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και τη συνεργασία του. Είπε για την προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη και γρήγορη η προσαρμογή του. Είπε ξεκάθαρα ότι για τη FIBA και ότι έπαιζε στην ομάδα της ΗΠΑ και βοήθησε τους κανόνες ούτως ώστε να το μάθει, και ότι, ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για τον Βασίλη Σπανούλη και τη συνεργασία τους είπε ότι μπορούμε κάθε μέρα να μαθαίνουμε από αυτόν και είναι η τιμή μας. Από εκεί και πέρα στάθηκε πάρα πολύ για τον ηγετικό ρόλο τον οποίο έχει στον Άρη και άλλα. Εκεί που στάθηκε πάρα πολύ είναι ότι μπορούν όλοι οι παίκτες να μάθουν ο ένας από τον άλλον πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό τους στυλ. Του είπε νομίζω πάνω από 3-4 φορές ο Ρόμπινσον Έρν, και συγκεκριμένα και στην τελευταία ερώτηση που έγινε για την διαφορετική μπασκετική εμπειρία που υπάρχει στην ομάδα από όλα τα σημεία του πλανήτη, είπε ότι πιστεύω ότι είναι πλεονέκτημα αυτό και όχι μειονέκτημα, και ότι μπορεί να κάνει να δράσει αρνητικά στα αποδυτήρια της ομάδας. Έχει σταθεί πάρα πολύ σε αυτό ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ότι μπορεί να μάθει να προσθέσει στοιχεία από το NBA που έχει ο ίδιος στο EuroLeague ή και στο EuroCup, αλλά και το αντίθετο, δηλαδή σημεία από τη EuroLeague και το EuroCup να τα προσθέσει στο NBA. Πάνω κάτω έτσι ήταν, αυτές ήταν οι δηλώσεις. Ξαναλέω, αναλυτικά μπορείτε να το βρείτε στο yellowradio.gr. Είναι φόλης ύλης η συνέντευξή του. Είναι μια πλούσια συνέντευξη.
1: Μιλάει για πάρα πολλά. Ο κόσμος μπορεί απλά να μπει να κοιτάξει με την ηρεμία του τις δηλώσεις του παίκτη του Άρη.
0: Είπε ότι χάρη στην ομάδα δεν χρειάστηκε μεγάλο διάστημα προσαρμογής. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, και ήταν από τα λίγα ερωτηματικά τόσο για αυτόν όσο και για τον Λιντέλ, οι οποίοι αφότεροι για πρώτη φορά θα ερχόταν και θα έπαιζαν στην Ευρώπη. Θα έπαιζαν το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς του. Βοήθησε η ομάδα, όπως είπε. Πιο κάτω δίνει και εύσημα και στον Νίκο το Ζήση και στον Βασίλη Σπανούλη, γιατί παρόλο ερωτήθηκε και γι' αυτό, παρόλο που είχε προτάσεις από άλλες ομάδες της EuroLeague, γενικά από άλλες ομάδες της Ευρώπης, είπε ότι η νοοτροπία και η φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκο του Ζήση ταιριάζει με τη δικιά μου και γι' αυτό ήρθα. Επίσης αναφέρθηκε και στη διοίκηση, είπε ότι όταν παίκτες, προπονητές και διοίκηση έχουν τον ίδιο στόχο μπορούν να γίνουν ωραία πράγματα. Γενικά ήταν μια συνέντευξη εφόλησης ύλης για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Και τώρα ο μόνος που μένει από την Media Day είναι ο Ματ Μόργαν, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, ούτως ώστε να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. Τώρα πλέον ο Άρης κοιτάει ξεκάθαρα μόνο την Λεμάν. Έχει αυτό το παιχνίδι. Από τη στιγμή που τελείωσαν τα φιλικά, από τη στιγμή που τελείωσε η προετοιμασία και τελείωσαν και οι υποχρεώσεις της media dates, φωτογράφησης και όλων αυτών των πραγμάτων, πλέον ο Άρης κοιτάει μόνο το παιχνίδι με την Γαλλία και να μπει με το δεξί σε μία αγωνιστική χρονιά, η οποία αν μη τι άλλο προορίζεται αρκετά μεγάλη. Και πώς να μην προορίζεται αρκετά μεγάλη όταν έχει στόχους του να μπεις στη EuroLeague.

0: Εδώ φίλος ο Γιώργος Κώστας θέλει glass floor στο παλέ.
1: Εντάξει.
0: Πώς το ακούς?
1: Λογικό θα πω, αλλά δεν είναι. Είναι κατά αυτού, είπαμε. Γιατί τώρα δεν γνωρίζω εγώ για να. Κατά αυτού δεν είναι του Άρη πλέον. Ή όχι.
0: Όχι. Ακόμα.
1: Δεν... Άρα δύσκολο να δούμε κάτι
0: θα
1: τέτοιο
0: γίνει,
1: χωρίς να είναι ακόμα.
0: Στις επόμενες μέρες, από ό,τι άκουσα βάσει ρεπορτάζ, είναι κοντά στο να γίνει, να παραδοθεί το Αλεξάνδριο για τα χρόνια τα οποία έχει συμφωνηθεί και που είναι σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, όπως και ο
1: Σεφ. Γιατί χωρίς να είναι, δεν μπορείς να κάνεις μια τόσο μεγάλη κίνηση.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Και μια κίνηση που έχει γίνει μόνο σε ένα γήπεδο στην Ελλάδα.
0: Στο Turk Telecom, το οποίο είναι όλο καθ' αυτού του.
1: Όχι, είναι καινούργιο όλο από την αρχή. Δηλαδή, έγινε. Μακάρι,
0: σίγουρα.
1: Είναι πολύ ωραίο. Δείχνει πάρα πολύ ωραία όσο το έχω παρακολουθήσει. Αλλά είναι αυτό, ότι όταν γίνει δικό του, σίγουρα θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Ό,τι θέλει να κάνει. Επίσης, να φύγουν αυτά τα μπλε καρεκλάκια.
0: Ναι,
1: νομίζω συμφωνείς και εσύ, δεν είναι τώρα.
0: Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό δεν άλλαξε. Είδες, η νέα κερκίδα που έγινε, είναι, 650 θέσεων, είναι ολοκίτρινη. Γενικά, ο Βίρον Αντωνιάδης στη Media Day πάλι είχε πει, είχε αναφερθεί στο ότι θέλαμε να δώσουμε λίγο παραπάνω το κίτρινο το χρώμα.
1: Μα πρέπει.
0: Ναι, γιατί είναι γύρω του Άρη, θέλουμε
1: όπως
0: να βγάλουμε
1: και με το
0: γύρω-γύρω
1: με το LED. Όλα παίζουν ρόλο. Εντάξει, προφανώς.
0: Έκαναν και τις γραμμές πιο κίτρινες.
1: Μα όλα πρέπει.
0: Ναι,
1: όλα
0: ναι.
1: Πρέπει.
0: Η αλήθεια αυτή. Απλά δεν μπορούν ακόμα να αλλάξουν τα καρεκλάκια.
1: Και σε όλα τα γήπεδα τα οποία οι θέσεις είναι διαφορετικού χρώματος. Δηλαδή, όταν κάνεις δικό στο γήπεδο, όπως είπαμε για τις τελευταίες ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός, φτιάχνει τώρα το γήπεδο του, κάνει ανακαίνιση. Ο Παναθηναϊκός που το έκανε όλο από την αρχή. Η ΑΕΚ όταν πήρε τη Σανέλα Αρένα. Που, όχι, δεν λεγόταν έτσι, λεγόταν κλειστό Άνω Λιωσιών. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω κάπως έτσι. Τις έκανε αυτές τις αλλαγές γιατί ήταν δικό της πλέον. Ενώ και ο Άρης αυτό περιμένει τώρα, να το κάνει ναι, δικό του για να μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις τις αλλαγές που θέλει.
0: Και να μπορείς να κάνει και άλλα. Κακά τα ψέματα, άλλη ευελιξία έχεις άμα κρίνεται το τι θα κάνεις μόνο από σένα και άλλο άμα κρίνεται από κρατικούς φορείς οι οποίοι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει κιόλας.
0: Δεν είναι και πιο γρήγοροι, αν μη τι άλλο.
1: Δεν τους ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι. Δεν είναι και πιο γρήγοροι. Εδώ ο φίλος ο Παρασκευάς λέει: οι παίδες πάντως βλέποντας σήμερα τον πρώτο ημιτελικό, η ΑΕΚ είναι πολλά βήματα πίσω από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Με μεγάλη ανυπομονησία θα κάτσω να δω το βραδινό μάτς πιστεύοντας την έκπληξη.
1: Φίλε Παρασκευά, αυτό που λες για την ΑΕΚ νομίζω, αν κάποιος γνωρίζει από μπάσκετ, δεν νομίζω ότι την ΑΕΚ μπορείς να την βάλεις πάνω από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Δεν τις βάζω καν πάνω, δεν μιλάμε καν για την Αθήνα. Μιλάμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης φέτος. Η ΑΕΚ είναι η πέμπτη δύναμη. Να είμαστε ξεκάθαροι, δηλαδή και στο λέω εγώ σαν φίλαθλος της ΑΕΚ.
0: Κοίτα, ιστορικά είναι τέταρτη.
1: Δεν μιλάμε ιστορικά, μιλάμε παικτικά.
0: Φετινή χρονιά η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Παικτικά θέλουμε να μιλήσουμε, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Ναι, είχε μια θετική εικόνα με τον Ολυμπιακό. Το ότι δεν έχασε με μεγάλη διαφορά και έχασε με 11. Με 11, με 12, κάπου εκεί πέρα έχασε, δεν θυμάμαι, με 13, αν δεν κάνω λάθος ακριβώς. Για την ΑΕΚ του Σάκοτα που είναι ανέτοιμη, χωρίς ακόμα να έχουν, νομίζω έχει και απουσίες, έχει κάποιους τραυματίες. Είναι θετικό το ότι με αυτές τις ομάδες είσαι ανταγωνιστική. Δεν σου λέω να πάει να νικήσει, όπως και ούτε με τον Άρη. Αυτό συζητάω συνέχεια με τον Κώστα και δεν συμφωνεί. Λέω ότι η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική. Του λέω με τις ομάδες που έχουν γίνει φέτος και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Δεν βάζω τις άλλες, όπως ξαναλέω, της Αθήνας. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να κοντράρει τόσο πολύ στα ίσα αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί κάνει εντύπωση σε κάποιους ότι λέω
0: όχι,
1: αυτό
0: δεν τον
1: το πράγμα.
0: Έκανε, δεν τον έκανε εντύπωση.
1: Όχι,
0: απλά...
1: αυτός είπε αυτό που ισχύει.
0: Ναι, και κάτω λέω ότι έπαιζε στο ρελαντί ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Η ΑΕΚ δεν περιμένει να πάρει απαντήσεις από το μάτς με αυτούς. Σίγουρα.
0: Και μετά λέει ότι για EuroCup φαβορεί είναι η Μπαχτσές Σεχίρ.
1: Θα το δούμε αυτό. Ένα από τα φαβορεί σίγουρα.
0: Είναι μέσα στην τετράδα των φαβορί, είναι 100% είναι η Μπαχτσές Σεχίρ. Δηλαδή εμείς, Άρης, ΠΑΟΚ, Μπαχτσές Σεχίρ και η Χάπολη είμαστε τέσσερις. Κακά τα ψέματα, είμαστε τέσσερις οι οποίοι είναι τα πρώτα εντός εισαγωγικών ονόματα. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρξουν και, και άλλες ομάδες οι οποίες είναι Δεσμπούργ, οι οποίες είναι εκτός αυτή τη στιγμή που μιλάμε σαν ονόματα και σαν βιογραφικό. Και να έρθει να το κατακτήσει, να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Στα χαρτιά αυτή τη στιγμή, Σεπτέμβριο μήνα, τέλη Σεπτεμβρίου, είναι είμαστε εμείς οι τέσσερις. Τώρα, άμα βάλουμε ποιος είναι λίγο πιο πάνω, ποιος είναι λίγο πιο κάτω, Μπαχτσές Σεχίρ, γιατί έχει κρατήσει έναν πολύ μεγάλο κορμό. Αυτή τη στιγμή, ναι, όντως είναι λίγο πιο πάνω από τον Άρη, γιατί έχει κορμό, έχει προπονητή, έχει μόλις δύο με τρεις προσθήκες, οι οποίες την ανέβασαν κι άλλο επίπεδο από ότι ήταν ήδη ανεβασμένο. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα είναι ένα βήμα πάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τη Χάπολ, για να μην πω ψέματα, δεν την έχω παρακολουθήσει. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω και να εκφέρω άποψη. Ευτυχώς δεν είναι στον όμιλό μας συγκεκριμένη ομάδα, όντως. Ευτυχώς που δεν είναι. Και ειδικά πρώτες αγωνιστικές δεν θέλουμε δύσκολες αγωνιστικές τύπου τέτοιες. Τη Χάπολ, λέει ο φίλος που παρασκευάζει, δεν τη βάζω στο ίδιο καζάνι με εμάς. Εγώ σου λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι στο ίδιο καζάνι περίπου με εμάς. Απλά από τις τέσσερις είναι ένα τσάκ λίγο πιο κάτω. Αυτή τη στιγμή τα φαβορή για εμένα είμαστε εμείς οι τέσσερις. Αυτή τη στιγμή, έτσι, και χωρίς να έχουμε φυσικά όλων των ομάδων τα roster και τα budget και τους προπονητές και τα πάντα, ό,τι δηλαδή ζητείτε για να βγάλεις ένα σαφές και καλό αποτέλεσμα για την αρχή τουλάχιστον. Περιμένω να δω ποιες ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα για να πάνε στο NBA Europe. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα κάτσουμε να το περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα.
1: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το NBA Europe.
0: Ναι. Οπότε η Ευρωλίγκα προσπαθεί να κλειδώσει όσες περισσότερες ομάδες μπορεί και φυσικά να κλειδώσει τις μεγάλες ομάδες που έχει κλειδώσει, τύπου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα κτλ. Μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως θα θέλεις να κάνει και με τον Άρη, που συγκαταλέγεται σε αυτές τις ομάδες. Θέλει να το κλείσει γενικά η EuroLeague, ούτως ώστε γι' αυτό πουλάει και λίγο το franchise της, τα πουλάει λίγο όλα αυτά, αν μη τι άλλο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες, ότι με μεγάλη ανυπομονησία θα κάτσω να δω το βραδινό μάτς πιστεύοντας την έκπληξη, εννοεί προφανώς το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έκπληξη τι εννοείς?
1: Η έκπληξη θα είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό, δεν νομίζω ότι η έκπληξη θα είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με αυτά τα ρόστερ. Οκ, μπορεί να θεωρεί ότι θέλει. Βασικά όχι, δεν λέω τίποτα. Δεν μπορεί να μην καταλάβαινε εγώ κιόλας ακριβώς τι θέλει να πει.
0: Ένας φίλος εδώ στέλνει γνώμη για. Όχι, μάλλον οπαδική θέλει να πει. Οπαδική βία κυρίως στην Αθήνα.
1: Γνώμη για οπαδική βία, τώρα τι. Δεν υπάρχει γνώμη σε αυτό. Πρέπει, αν είσαι αντικειμενικός, αν είσαι φυσιολογικός, να είσαι κατά σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις μορφές, σε όλες τις ηλικίες, στο να δίνεται το σωστό παράδειγμα προς τα έξω από όλες τις ομάδες σε όλα τα αθλήματα.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει γνώμη πάνω σε αυτό. Ξέρουμε ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς, όντως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Και όχι μόνο στην Αθήνα. Απλά στην Αθήνα είναι επειδή είναι παραπάνω οι ομάδες.
0: Και στη Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει. Γενικά έχει ξεφύγει η οπαδική βία. Τι να πούμε τώρα, δεν υπάρχει γνώμη σε αυτό.
1: Δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει απλά. Εδώ μιλάμε τώρα για χώρα στην οποία δεν μπορεί να πάει ο ένας φίλαθλος στο άλλο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της οπαδικής βίας.
0: Λόγω αυτού που ψέμασε δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Υπάρχουν και φυσικά για να τα λέμε και όλα, υπάρχουν και φορές οι οποίες δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν υπάρχουν μετακινήσεις οπαδών, όπως π.χ. στο Άρης Ηρακλής.
1: Ναι, σίγουρα, εννοείται αυτό.
0: Γιατί σε αυτή την περίπτωση είχαν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές και οι οργανωμένοι
1: τους. Είχαν συμφωνήσει όλοι μεταξύ τους. Πάντα συμφωνούν όλοι αυτοί εκτός από την πολιτεία και την αστυνομία.
0: Σε αυτό το παιχνίδι έρχεται ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Πολιτεία λέγει αστυνομία, αστυνομία λέγει πολιτεία.
1: Δεν θέλουν απλά, ενώ από ό,τι είπαν έχει περάσει ο νόμος το να μπορεί κάποιος να πηγαίνει, δεν το περνάει. Τι σημαίνει αυτό, ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο?
0: Είναι ευθυνόφοβη απλά. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο στο μυαλό μου.
1: Εγώ θα πω κάτι, έχεις μία δουλειά. Όπως είχαν πει ότι είσαι ένα ντέρμπι. Γιατί όλη την αστυνομία, και τώρα. Αυτό ήθελα να πω για τη Σιρήνα. Και τώρα, γιατί εφόσον είσαι. Η δουλειά σου είναι αυτή. Να μπορέσει να κρατήσει το επίπεδο
0: τουλάχιστον,
1: χαμηλά.
0: Τουλάχιστον σε παιχνίδια τα οποία, εντάξει, τώρα δεν σου λέω να γίνει απευθείας π.χ. μετακίνηση οπαδών στο
1: Άρης ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε μετακίνηση οπαδών σε ντέρμπι με το που φτιαχτεί. Θέλουμε σιγά σιγά και να πλαισιωθεί να φτάσουμε στα ντέρμπι.
0: Θα ήταν ένα ωραίο σκαλοπάτι π.χ. το Άρης Ηρακλής, και εφόσον όλα κυλούσαν ομαλά, γιατί όλα ομαλά θα κυλούσαν από τη στιγμή που υπήρχε συμφωνία και μεταξύ των δύο πλευρών, να το παίρναμε ως ένα θετικό δείγμα και να συνεχίζαμε.
1: Αντίπαλος για 90 λεπτά και μετά τέλος ο καθένας. Ό,τι ήταν να κάνει. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό σχολιάζεται, αλλά όταν ο Ολυμπιακός είχε πάει στο conference με Πόσους φιλάθλους είχε τότε, πόσα εισιτήρια είχε, 20.000, 20-25, ξέρω εγώ. Νομίζω τα περισσότερα Ολυμπιακός τα είχε έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά,
1: σίγουρα. Μπορεί να λέω και πολλά γιατί είχαν δώσει και στη Φιωρεντίνα. Απλά δεν θυμάμαι τον αριθμό. Ήταν ένας μεγάλος αριθμός για Φιλαδέλφια. Να πάει μια ομάδα η οποία είναι ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Όμως είδαμε ότι εκεί η αστυνομία δεν υπήρχε πρόβλημα. Και οι οπαδοί πήγανε ήρεμοι, σε στενούς δρόμους και όλα αυτά, γιατί είναι στενά τα δρομάκια στη Φιλαδέλφια έτσι όπως είναι. Δομημένο μαζί με το γήπεδο.
0: Μα
1: και
0: το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει περισσότερο στα στενά μετά.
1: Ναι,
0: όχι
1: δεν
0: τόσο
1: έγινε
0: έξω από το γήπεδο.
1: Μα πρέπει σαν αστυνομία να βοηθήσεις να γίνει η ομαλή διεξαγωγή και του παιχνιδιού και να αποχωρήσουν
0: μετά τον,
1: ναι, η μετακίνηση των οπαδών. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Ή απλά δεν το θέλουν. Υπάρχει και αυτό.
0: Εδώ ο φίλος Παρασκευάς τώρα το ξαναλάζει και πηγαίνει πάλι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο μπάσκετ θα έχει μεγάλα προβλήματα, μια και έδωσε το γήπεδο μεγαλομέτωπο στον Ολυμπιακό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει λογική.
1: Αν ήσουν φίλαθλος της ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για φιλαθλόγια από εδώ, ο παδός προφανώς το βλέπει με την εικόνα του ότι το δίνει σε έναν μέσα σε εισαγωγικά για να μην ακουστεί κακά εχθρό σου. Του φαίνεται περίεργο, συμφωνώ σε όλα. Όμως όταν το βλέπει σαν φίλαθλος σε μια ΑΕΚ η οποία σίγουρα έχει οικονομικά ζητήματα. Σίγουρα το συμβόλαιο που θα έχουν κλείσει για την Σανέλ Αρίνα παίζει μεγάλο ρόλο και το κομμάτι μεταγραφής Γιαννούλη Λαρετζάκη. Μην είμαστε τώρα μεταξύ μας να κορυδευόμαστε.
0: Στάιος.
1: Θα μπορούσε να μην είχε γίνει το deal εάν το γήπεδο δεν είχε κλειστεί. Ένας παίκτης
0: πολυτέλεια
1: για την ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα για το ρόστερ που έχει. Και σίγουρα οικονομικό συμφέρον για την ΑΕΚ για το λίγο καιρό που θα μείνει στη Σανέλ Αρίνα. Μου λες αν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί οκ. Okay, το πιο λογικό. Όμως δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή είναι οικονομικό συμφέρον. Πώς θα το δεις, επαγγελματικά το είδα.
0: Κέρδισε η ΑΕΚ από αυτό. Έχασε, ναι μεν, γιατί όλο αυτό που έγινε με την περιόριση ατμόσφαιρα σαν ελαρένα με τους οργανωμένους και κατά τις δίκες κτλ.
1: Και θα γίνει.
0: Έχασε σε αυτό το τομέα, αλλά κέρδισε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα τον, στο αγωνιστικό το κομμάτι που πήρε τον Γιαννούλη τον Λαρετζάκη. Και στο οικονομικό το κομμάτι, καθώς η συμφωνία φαντάζομαι ότι είναι τεράστια. Ώστε να μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
1: Σκέψου μόνο, Φίλη Παρασκευά, επειδή το ανέφερες σαν ερώτηση, για να άργησε να κλείσει τόσο πολύ η συμφωνία, δεν νομίζω ότι παίζονταν μόνο του Γιάννου Λαρετζά για να είναι στην ΑΕΚ. Σίγουρα δεν έμπαιναν οι υπογραφές, γιατί οι όροι που θα έχουν μπει του συμβολέου θα είναι τσουχτεροί για την ομάδα την οποία θα πάρει το γήπεδο.
0: Καλά, σίγουρα. Και καλά έκανε.
1: Για προβλήματα γηπέδου, για το ένα, για το άλλο και είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Και προβλήματα γηπέδου τα οποία θα. Κακά τα ψέματα, πιστεύω κατά 99% ότι θα γίνουν.
1: Εντάξει, αυτό όμως ξέρει ότι ο Ολυμπιακός θα το πληρώσει. Καλός ή κακός. Θα γίνει. Θα γίνουν οι απαραίτητες.
0: Μέχρι κινήσεις. Πότε θα είναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω δεν το παίρνει για μακροχρόνιο δηλαδή.
0: Περίπου εξάμηνο.
1: Εκεί, νομίζω ένα εξάμηνο θα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα έργα στο ΣΕΦ, ώστε να μπορεί να μπει.
1: Να αγωνίζεται,
0: ο
1: ναι. Και ωραία. Πιο πολύ το ήθελε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί το γήπεδο της Σανέλ Αρένα μπορεί να.
0: Είναι προδιαγραφές
1: Euroleague.
0: Ναι.
1: Αλλά έγινε αυτό τώρα. Εντάξει, θα κάνουμε. Σου είπα, υπάρχει μια μερίδα που δεν συμφωνεί. Το βλέπει πιο οπαδικά και επίσης συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Ο καθένας
0: νομίζω
1: και τώρα εσάς να σας λέγανε το ίδιο για τον Ολυμπιακό, θα σου πω. Δεν θα σου πω για άλλη ομάδα. Θα μείνουμε για τον Ολυμπιακό. Να μπορείς να σου πει ότι ξέρεις τι, έρχομαι να σου πω τον Νίκ Γκάλης για 6 μήνες. Και όχι με την κατάσταση που είσαι τώρα. Το τονίζω αυτό. Όχι με την κατάσταση που είναι.
0: Την προσιάω.
1: Ναι, προσιάω. Πίστεψε με. Δεν θα έλεγες και πολύ όχι. Και το λέω οικονομικά γιατί οικονομικά το κοιτάει η διοίκηση. Δεν το κοιτάει οπαδικά. Δεν υπάρχει οπαδικό και η διοίκηση.
0: Μα αυτό είναι το πιο. Αυτό κοιτάει ουσιαστικά η διοίκηση της ΑΕΚ.
1: Και μην κορυδευόμαστε, ξέρουμε ότι οικονομικά δεν η ομάδα με τον
0: πρόεδρο. Και φαίνεται κιόλας
1: τα ψέματα.
0: Που έχει. Δηλαδή και με το roster, τα roster τα οποία χτίζει κάθε χρόνο, τα οποία ναι, μεν είναι μαχητικά, είναι καλά. Αλλά πατούσε και λίγο πάνω στην εντός εγωικών ανυπαραξία του Άρη και του ΠΑΟΚ.
1: Είναι roster BCL. Το roster ναι. Χτίζει με βάση το να μπορέσει να κάνει μια πορεία στο BCL. Όχι βασικά πορεία. Ο στόχος κάθε χρόνο είναι να φτάνει Final Four και από εκεί και πέρα βλέπει. Εντάξει, δεν μπορεί να κοντράρει τους άλλους.
0: Και δεν μπορεί να κάνει και το βήμα παραπάνω.
1: Όχι, δεν μπορεί γιατί για το λόγο που δεν μπορούσαν και οι άλλες ομάδες τόσα χρόνια.
0: Ναι, με αυτό. Τι, είναι δεν
1: το
0: λέω.
1: Σημαντικό.
0: Προφανώς.
1: Απλά τώρα να βάζουμε σε συζήτηση. Το αν η ΑΕΚ είναι ανέτοιμη, αν η ΑΕΚ θα κοντράρει, παιδιά, δεν μπορεί το ρόστερ της ΑΕΚ, της τωρινής, που έχει χάσει παίκτες και λόγω συμβολέων, επειδή δεν είχε να γίνει η πληρωμή λογικά των μεγάλων συμβολέων, να κοντράρει τον καινούριο Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την Παναθηναϊκό που έχουν γίνει ακόμα καλύτεροι. Αυτά. Δεν έχω από κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά στο ανέπτυξα γιατί έχω εικόνα με το συγκεκριμένο επειδή ασχολούμαι με αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay. Εδώ έχουμε μια καυστική δήλωση του Μπόγουρη.
1: Τι λέει ο κύριος Μπόγουρης?
0: Ότι βλέπει την ΑΕΚ στην τετράδα της GBL. Ο Γιώργος Μπόγρης εξέφρασε την άποψή του αναφορικά με την βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ, προβλέποντας μία έκπληξη στην πρώτη τετράδα. Συγκεκριμένα δήλωσε πως η ΑΕΚ θα καταφέρει να πάρει μία θέση σε αυτή την ώρα που είτε ο Άρης είτε ο ΠΑΟΚ θα τερματίσουν από την πέμπτη θέση της κατάταξης και κάτω. Δηλαδή δεν έβγαλε κάποιον, είτε Άρη είτε ΠΑΟΚ. Είπε ότι η ΑΕΚ θα τρυπήσει, θα μπει σφήνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Το μόνο που μπορείς να το σκεφτείς αυτό και πάλι το ποσοστό είναι μικρό, είναι η κούραση λόγω των δύσκολων παιχνιδιών που έρχονται στο EuroCup. Ναι. Αυτό μόνο. Δεν μπορείς στο κομμάτι του roster για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο.
0: Όχι, roster ούτε καν. Αλλά δεν παίζουν μόνο αυτό ρόλο. Δηλαδή είναι και αστάθμιοι παράγοντες.
1: Θα το δούμε.
0: Και εκτός από αυτό, μετά από την κανονική περίοδο υπάρχουν 2-3 αγώνες. Άμα μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε.
1: Απλά νομίζω ότι η αντικειμενική άποψη πάνω σε αυτό είναι ότι βλέπεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, νομίζω αυτό δεν μπορεί να σπάσει
0: αυτό,
1: ακόμα.
0: Αυτό δεν σπάει φέτος.
1: Το 3-4 επίσης δεν ξέρεις πώς θα είναι. Και πέμπτη ΑΕΚ. Δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΕΚ να. Όχι, δεν θέλω. Απλά μιλάω αντικειμενικά. Δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΕΚ πάνω από τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη με τα τωρινά δεδομένα. Αυτό.
0: Κοίτα, αγωνιστικά και αν το δούμε ξεκάθαρα ως μονάδες και τα λοιπά, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, αγωνιστικά κιόλας δεν μπορούμε να κρίνουμε καμία ομάδα. Κανέναν. Δεν μπορούμε να κρίνουμε
0: κάποιον. Όχι, ακόμα όχι, είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Και το λέγαμε για ούτω ή άλλω αυτό και μετά το
1: δηλαδή, ωραία, θα στρώσει ΑΕΚ. Πες ότι θα στρώσει ΑΕΚ και θα παίζει ένα τίμιο μπάσκετ.
0: Εγώ σου είπα ότι θα στρώσει ΑΕΚ.
1: Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν θα στρώσουν.
0: Όχι, εννοείται και αυτοί θα στρώσουν.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα πηγαίνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι. Δεν έχουμε βρει ακόμα ρυθμό.
0: Να σου πω την αλήθεια τώρα, τον ΠΑΟΚ δεν τον έχω δει. Για να ξέρω πού μπορεί να φτάσει εφόσον και αν στρώσει, αλλά σίγουρα θα στρώσει. Όσον αφορά τον Άρη, εγώ ξέρω ότι αυτό που βλέπω είναι περίπου το 30%. Και πολύ μπορεί να λέω 30% από αυτό που μπορεί να δώσει η ομάδα μέσα σε ρυθμό και με τη συνοχή και με την ομογένεια, που αυτά θα γίνουν φυσικά με τον καιρό. Εδώ ο φίλος Παρασκευάς διαφωνεί, λέει ποιος Μπόγρης, παιδιά, ο άνθρωπος είναι αλλού. Άρης και ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά μπορούν να φέρουν παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Απλά ήθελε να κάνει μια δήλωση η οποία θα συζητηθεί. Δεν νομίζω ότι η δήλωση έγινε για κάτι άλλο.
0: Ούτως ή άλλως ο συγκεκριμένος είναι άνθρωπος ο οποίος, ναι,
1: είναι το ψωμί του βασικά.
0: Κάνει καυστικές εντός αγωγικών δηλώσεις και κάνει και αστείες δηλώσεις. Δηλαδή μπορεί να μπερδευτεί λίγο και μεταξύ σοβαρού και αστείο αυτό που είπε. Εδώ ο φίλος ο Απόστολος λέει: αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σαν να πατήσω λίγο να δω και το υπόλοιπο το μήνυμα. Και τον ποδοσφαιρικό Άρη, Άρη ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη.
1: Έβγαλε την live την ανακοίνωση να ακουστεί στην εκπομπή μας ότι ψάχνουμε επενδυτή.
0: Ναι, ναι. Αναζητείτε επενδυτή για το ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Μακάρι να είμαστε εμείς η αρχή. Να είμαστε εμείς η αρχή στην οποία θα βρεθεί ο επενδυτής.
0: Μακάρι. Άμα είναι έτσι, θα το πούμε άλλες καμιά 20 φορές. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Και νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα έπρεπε κάπως να
1: κλείσουμε
0: την εκπομπή. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν έχεις να πεις.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Δεν σου αφήνω ποτέ παραπονεμένο.
1: Και σήμερα είχαμε και πάρα πολλοί είδες για την ομάδα τη δική μου. Είπαμε πάρα πολύ.
0: Είχαμε. Κάτσε να κάνει μια ερώτηση ο Παρασκευάς και θα κλείσουμε
1: να
0: μετά.
1: Να την κάνει, περιμένουμε.
0: Καθώς τους άλλους τελευταίοι είμαστε.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία εκπομπή. Πάρα πολύ μπάσκετ. Πόσο κόσμο θα έχουμε στο Le Mans? Πόσο κόσμο. Θα μου δώσεις λίγο να το ψάξω αυτό. Το πόσο κόσμο θα έχει ο Άρης Le Mans, καθώς περισσότεροι θα πάνε με τσάρτερ, αλλά το ακριβές νούμερο για το ενόλογο παιχνίδι δεν έχει βγει από τον Άρη. Τώρα πόσο ακριβώς, περίπου 500 και κάτι, όχι περίπου, 500 και κάτι παραπάνω θα είναι στην καρδίτσα σίγουρα. Από εκεί πέρα δεν δείχνει κάπου το πόσοι θα είναι.

0: Καϊ Άρης. Και παρακάτω στην πλειώνα λέει: καθίστε καμιά ώρα ακόμα που θα βρείτε καλύτερα. Ποιο μέζει το σουσού εδώ για την Πασκευτική ΑΕΚ. Α, καμιά ώρα ξεκινάει και το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Θα κάτσουμε να το αναλύσουμε μια και αυτό.
1: Ναι, και μετά εντάξει, θα κάτσουμε να δούμε live το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Εγώ λέω να κλείσουμε όπως ανοίξαμε.
2: Με τι?
1: Έχουμε το σκορ τη K21 τη Εθνική, η οποία ανοίξε 0-3 τη Γεωργία. Με γκολ του Άλεν, του Μπακούλα και του Πνευμονίδη.
0: K21 την κέρδισε τη Γεωργία. Η αντρική ομάδα όταν έπρεπε να την κέρδισε, την κέρδισε. Και τελικά θα κλείσουμε τελικά με τα λόγια του φίλου του Απόστολου. Θα κλείσουμε έτσι.
1: Με το Βάλτο Φάνη.
0: Βάλτο Φάνη. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 6 με 8. Θα έχουμε και αύριο να αναλύσουμε πολλά πραγματάκια. Φυσικά θα ψάχνουμε λίγο για φρέσκο ρεπορτάζ, είτε σε μπάσκετ είτε σε μπάλα.
1: Σίγουρα εθνική.
0: Σίγουρα εθνική, καθώς αύριο είναι η μεγάλη μέρα που είδε ο Παναγιώτης το όνειρο για το διπλό.
1: Ρίξτε το, παιδιά, δεν ξέρω τι απόδοση θα έχει. Ωραία απόδοση θα έχει σίγουρα.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 6 με 8. Ήσασταν συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από τα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματ?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, στη Χαριλάου.

0: αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο εσείς.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

book of prophets, delivering you to salvation.

guess. Stammering. Stop stammering. I,

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.